0: για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμά.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έρχεσαι.

0: Είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδεύουν.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: ιστορία του George Allum.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες Μεσανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάμβανουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο σχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίανο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονοι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθιών και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για και δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο ούτε και πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις, εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου.
3: Στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή του προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλονίτου. Συνάρτησή της, κυρία Αυλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Συνάρτηση της Ιδίας νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών ενέκρινε το Κησία που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θαποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Κάτι τη συνεδρίαση του Κησία ενέκρινε ακόμη και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση της τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟ Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σύγκριση με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Συνελήφθη χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα από πολιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάγκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στην Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε ο Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη χθες το βράδυ στις 11 στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη Συμβουλή των Οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν, απειλούσαν σε χωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, από τους οποίους και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ελήφθησαν με την κατηγορία της κλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέρριψε επίσης την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε ότι θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ενώ επανέλαβε την να συγκρίνουν τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλεξίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από τις χρυσές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Σε περίπτωση εξέλιξη τέλος είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, πρώτη ματιά.

Μια όμορφη νησιάτικη μέρα ξημέρωσε σήμερα για ποιητή φίλη. Ευτυχώς ο καιρός βελτιώνεται. Φύγαμε ξανά από το κρύο, φύγαμε από τη βροχή, φύγαμε από την υγρασία. Να ελπίσουμε να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, οι καιρικές συνθήκες. Να πούμε και τα καλά στο καλοκαίρι με όλη την ομορφιά που το διακρίνει. Και βεβαίως να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολλοί ξένοι τουρίστες αφήκνονται στο νησί μας, όλο και πιο πολλοί επισκέπτες έρχονται εδώ στον τόπο μας και βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα είναι και η δική τους ζωή καλύτερη αλλά και η δική μας εμείς εδώ που ούτως ή άλλως είμαστε ταγμένοι στο να υπηρετούμε αυτόν τον τόπο, να ζούμε, να εργαζόμαστε, να δουλεύουμε μέσα από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Καθημερινά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, βλέπετε και τι γίνεται και στα social media. Εντάξει, πολλοί το αντιμετωπίζουν με χιούμορο, κάποιοι είναι υπερβολικοί, κάποιοι χωρίς κανένα λόγο χειδεολογούν. Εμείς είμαστε πάντα κατά της οποιασδήποτε υβριστικής αναφοράς σε πρόσωπα και πράγματα. Πάντα πιστεύουμε ότι πρέπει να πρετανεύει η λογική, η σωστή τοποθέτηση. Ό,τι λέμε και το λέμε δημόσια πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες καθώς υπερπισμού. Κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, σε εμάς επιστρέφει, τη δική μας κοινωνία εκφράζει. Και όσο και αν κάποιοι θέλουν να ασχημονούν, αυτό δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό, τίποτα θετικό στο να βελτιωθούν τα πράγματα. Τρίτη λοιπόν σήμερα 19 Μαΐου, να σας πούμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Πατρίκιο τον Ιερομάρτυρα και τους Αγίους Θεογνώστους, Θεογνώστη και Θεόκτιστο. Καθώς και τον Άγιο Μένανδρο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πατρίκιος, Πατρίτσια, Πατρίκα, Θεόγνωστος, Θεογνώσιος, Θεόκτιστος και Μένανδρος. Και αν υπάρχει μια επέτειος που σήμερα εμείς ειδικά οι Έλληνες έχουμε κάθε λόγο να την θυμόμαστε αγαπητοί φίλοι, είναι γιατί η 19η Μαΐου είναι ταυτισμένη με τη φοβερή γενοκτονία που έγινε εις βάρος του ποντιακού ελληνισμού, των ποντίων μας, δηλαδή των ομοεθνών μας Ελλήνων που κατοικούσαν στην περιοχή του Πόντου, μια περιοχή που όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε γεωγραφικά εκτείνεται στα βόρεια της τουρκικής Χερσονήσου και βλέπει βεβαίως τη Μαύρη Θάλασσα, εκεί που υπήρχε άλλοτε η παλιά αυτοκρατορία του Πόντου με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα.

Τα γεγονότα είναι πολλά, το ένα διαδέχεται το άλλο. Στεκόμαστε μόνο στα τελευταία, αυτά τα οποία προλαβαίνουμε να τα δούμε, να τα κριτικάρουμε, να τα σχολιάσουμε. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και εγώ είναι ότι δέχτηκα πάρα πολλές πληροφορίες ή αν θέλετε πάρα πολλά σχόλια από το βράδυ χθες έως σήμερα το πρωί για τα όσα διημήθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ των άλλων, κάποιοι έκανε και χιούμορ, έκανε και πλάκα. Προφανώς και μερικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ορισμένων παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνώντος κόμματος προσφέρονται για χιουμοριστικές τοποθετήσεις, όπως αυτή η οποία ακούστηκε έτσι με ιδιαίτερη αιχμή από έναν σύμβολο της αντιπολίτευσης περί καθόδου στην πολιτική, περί καθόδου στις βουλευτικές εκλογές του πρώην δημάρχου του κυρίου Νικήτα Αρετάκη. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις του κύριου Αρετάκη. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Ο άνθρωπος είναι και σε μια μεγάλη ηλικία. Οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι συχνά, πυκνά και τακτικά βγαίνει στη δημοσιότητα, εκφράζει τις θέσεις του. Κάποιοι μπορεί να συμφωνούν, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Αυτό για το οποίο κανείς ποτέ δεν θα διαφωνήσει είναι ότι υπήρξε ένας έντιμος και αδέκαστος πολιτικός, ότι έδωσε ακόμα και τον μισθό του, ακόμα και τα καύσιμα του αυτοκίνητου που δικαιούται ως δήμαρχος τα πλήρωνε από τη τσέπη του, δεν χρησιμοποίησε ποτέ υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου, δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα και λαβή ότι ιδιοποιήθηκε, ότι είχε ένα ίδιο όφελος από την άσκηση των καθηκόντων του ως δήμαρχος, ένας πραγματικά έντιμος πολιτικός. Από εκεί πέρα, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα όσα έκανε, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι όλα εδώ αποτυπώνονται και όλα στην ιστορία γράφονται. Καλό είναι το θυμικό να περιορίζεται ορισμένες φορές, να μην φεύγουμε μέσα από τους κανόνες του καθοσυπερπισμού και να μην αναλωνόμαστε σε ευρυσίες που δεν έχουν κανένα νόημα, δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Το μόνο που αναδεικνύουν είναι ορισμένες μειονεκτικές πτυχές του κακού εαυτού του καθενός μας, που δεν πρέπει τουλάχιστον δημόσια να εκτίθενται.

Άλλωστε, ποιος ξεχνάει ότι κάθε φορά που ήταν μια επίσημη εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαραντάκης ήταν επισήμως προσκεκλημένος του αρχηγού του κόμματος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη στην Αθήνα, ανεξάρτητα αν εδώ περίπου τον είχαν καταχωρήσει ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιων άλλων δεξιών ή αριστερών, τέλος πάντων, κομμάτων.

Και φυσικά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας δεν είναι τι κάνει ή τι λέει ο κύριος Νικήτας Σαρντάκης, είναι τι κάνουν και τι λένε αυτοί οι οποίοι ασκούν εξουσία, αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται και διαχειρίζονται τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη αν σήμερα η κοινωνία πάει καλά, αν σήμερα το κράτος δουλεύει, αν σήμερα οι υπηρεσίες αποδίδουν έργο για τους πολίτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

9 και 34 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος της πρωινής καθημερινής εκπομπής. Πρώτη ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή με τον Δημήτρη Στραβόρεμο στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συνετό στο μικρόφωνο. Αν υπάρχει ένα θέμα που σήμερα και όχι μόνο σήμερα, θα λέει κανείς τις τελευταίες ημέρες πρωταγωνιστεί στην δημοσιότητα, είναι αυτό με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως με τις απειλές που διατυπώνονται πάντα εξάντολων για το τι μπορεί να συμβεί στο εγγύς μέλλον στο Αιγαίο και γενικά στη συνοριακή γραμμή που ξεκινάει από το Δημότυχο και καταλήγει στην μαρτυρική Κύπρο. Είναι γεγονός, είναι φανερό, ότι παρά τις διακηρύξεις, παρά τις διακηρύξεις φιλίας και συνεργασίας, τα χαμόγελα και τις χειραψίες που αντάλλαξαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος τους τελευταίους μήνες, τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, ότι κάτι μπορεί να δώσει την εικόνα μιας ήρεμης συμβίωσης με τους γείτονες εξάντολων, τουλάχιστον υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων. Είναι φανερό ότι εγείρονται ακόμα μεγαλύτερες και ακόμα πιο αιχμηρές αξιώσεις εις βάρος του ελληνισμού και της ελληνικής επικράτειας από την Τουρκία, ότι αυτό φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όχι μόνο την παρούσα κυβέρνηση αλλά συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τον πολιτικό μας κόσμο. Κανένας πολιτικός αρχηγός δεν απαντάει με τον τρόπο εκείνο που θα μπορούσε κανείς να απαντήσει εάν και εφόσον αυτά που έκανε σήμερα η Τουρκία τα έκανε ενδεχομένως η Ελλάδα. Κανείς δεν στέκεται στην ουσία του θέματος, όλοι είναι συγκρατημένοι, όλοι θέλουν να αποφύγουν το πικρό ποτήρι μιας σύγκρουσης που δεν ξέρει κανείς τι συνέπειες μπορεί να έχει για την χώρα μας και βεβαίως όλοι ευελπιστούν ότι πάντα την τελευταία στιγμή θα υπάρχουν οι σύμμαχοι οι οποίοι θα παρέμβουν μεταξύ των δύο χωρών για να αποκλιμακώσουν την ένταση. Αυτό το σενάριο μάλλον γίνεται όλο και πιο χλωμό, όλο και πιο φτωχό. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κυρίως είναι ουσιαστικά μια ομάδα κρατών που έχει πολύ διαφορετικά συμφέροντα και πολύ διαφορετικές επιδιώξεις. Το ΝΑΤΟ τίνει να οδηγηθεί σε μια αποσύνθεση. Η μόνη εγγύηση για τα ελληνικά σύνορα και για την ελληνική επικράτεια είναι μόνο οι πολύ πολύ ισχυρές συμμαχίες που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μερικές χώρες όπως είναι η Αμερική και η Γαλλία. Από εκεί πέρα ο σώζονται αυτό σωθείτο και να ξέρουμε ότι αν προκύψει μια δύσκολη στιγμή να υπάρξει πολεμική ή στρατιωτική σύγκρουση, τότε πραγματικά εγώ πιστεύω και προσωπικά σας το λέω ότι ναι, θα είμαστε μόνοι και το μόνο που θα χρειαζόμαστε είναι να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και πολύ καλά εξοπλισμένοι, διότι οι κίνδυνοι θα είναι τεράστιοι για τον ελληνισμό.

Όλα τα πρώτα σελίδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα ασχολούνται με το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας χθες το πρωί, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα, με την απόφαση κυρίως να αποσυρθούν ορισμένα όπλα τα οποία είχαν εγκατασταθεί στο Δημόχο, στη Λίμνο και στην Κάρπαθο, και με τον επανασχεδιασμό της αμυντικής διάταξης της χώρας, καθώς βλέπουν νέους κινδύνους να γύρονται από την Τουρκία σε σχέση κυρίως με τη Δωδεκάνησο και το Καστελόριζο. Υπάρχει η αίσθηση ότι αν φτάσουμε στην ώρα 0, αν φτάσουμε στο σημείο της σύγκρουσης, μια σύγκρουση η οποία δεν ξέρουμε αν μπορεί να προληφθεί ή αν μπορεί κάποιος να την περιορίσει, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν μάχες, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν απόπειρες εισβολής, είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν να καταλάβουν κάποιο ή κάποια ελληνικά νησιά, και είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να είναι απόλυτα δυνατή, απόλυτα ισχυρή και απόλυτα έτοιμη να αποκρίσει οποιαδήποτε εισβολή στο Αιγαίο. Τι μέτρα αντιπερισπασμού θα λάβει, τι κινήσεις θα κάνει έτσι ώστε να έχει το ισοδύναμο αποτέλεσμα, αν κάποιοι τουρκικά πλοία επιχειρήσουν να κάνουν εισβολή, για παράδειγμα στο Καστελόριζο, όπως συνέβη το 1974 στην Κύπρο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ακροδιγώς γνωρίζουμε από δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου ότι υπάρχουν πάντα τέτοια είδους σενάρια, έτσι ώστε να υπάρχει το ισοδύναμο πλήγμα. Αλλά ας μην μιλάμε για πολεμική αναμέτρηση, διότι πολύ απλά χαλάμε το κλίμα. Και είναι ένα κλίμα το οποίο αυτή ειδικά την περίοδο δεν πρέπει να χαλιέται. Όπως και να το κάνουμε, η οικονομική δραστηριότητα στα νησιά μας επαφίεται στον τουρισμό. Αν προκύψει ένα ζήτημα εθνικής ανάγκης, αντιλαμβάνεστε ότι ο τουρισμός, όπως συνέβη και εκείνο το μαρτυρικό καλοκαίρι του 1974, ο τουρισμός μας και τότε και τώρα βεβαίως, αν προκύψει κάτι ανάλογο, θα πάει περίπατο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι συνυπολογίζονται πάντα από την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι πολύ απλά κανείς δεν θέλει να θυσιάσει κατακτήσεις δεκαετιών, κανείς δεν θέλει να θυσιάσει όνειρα και επιδιώξεις μιας νέας γενιάς ανθρώπων που μεγαλώνουν με την προοπτική να ζήσουν ακόμα καλύτερα από όσο έζησαν οι γονείς τους.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έδεσε το στίγμα των πολιτικών εξελίξεων, μια σύναξη στελεχών από όλη την Ελλάδα, που με πολύ πανηγυρικό τρόπο ο Πρωθυπουργός προέβαλε ως σημείο και ως στοιχείο ενότητας μιας πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, που αν και όλοι ομολογούν ότι ναι, είναι πολύ πιθανό να γίνουν το προσεχή Οκτώβριο, ο Πρωθυπουργός επέμενε στη γνωστή ρητή διατύπωσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή τον Μάιο του 2027.

Και στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων έχουμε την αντιπολίτευση, η οποία πάντα κατακαιρματισμένη και προβληματισμένη σε σχέση με τις εξελίξεις, προσπαθεί να βρει ένα στίγμα πολιτικό έτσι ώστε και να διαφοροποιείται από την κυβέρνηση, αλλά και να μην δημιουργεί ζητήματα τέτοια που να προκαλούν ανασφάλεια στον ελληνικό λαό. Και φυσικά έχουμε και την είδηση των δύο νέων κομμάτων, το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα, και το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 21 του μήνα, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το επικοινωνιακό μέρος αυτών των ανακοινώσεων περνάει μέσα από 40 κύματα. Είναι σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος των media, του τύπου και των μέσων ενημέρωση και των μέσων επικοινωνίας στην Αθήνα είναι σε μια στρατευμένη, θα λέγαμε, επιδίωξη είτε της ανάδειξης και προβολής είτε του καταποντισμού αυτών των κομμάτων. Βλέπει κανείς πληροφορίες που δημοσιεύονται, που θα μπορούσαν να ήταν υπό έλεγχο βεβαίως, που είτε προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα αξιοπιστίας για αυτές τις πολιτικές κινήσεις, είτε προσπαθούν να δείξουν κάποιες γκρίζες πλευρές των προσώπων εκείνων οι οποίοι φαίνεται ότι τελικά πήραν την απόφαση να εμπλακούν σε αυτά τα νέα κόμματα. Προφανώς και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχει σχέση, τουλάχιστον σε σχέση με τα όσα γνωρίζουμε, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια μετατόπιση στελεχειακού δυναμικού προς το κέντρο. Η επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα είναι να καταχωρηθεί ως μια δύναμη της κέντρο αριστεράς, ικανή να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο εμπόδιο για τον πρώην Πρωθυπουργό ακούει στο όνομα ΠΑΣΟΚ, το οποίο κακά τα ψέματα έχει πολύ μεγάλο ιστορικό βάρος και παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ηγεσία του, είναι μια οντότητα ικανή να του κόψει το δρόμο και να μην τον αφήσει να φτάσει στο σημείο εκείνο που θα ήθελε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, σε όσους από εσάς το λέω που μπορεί να έχετε κάποιους συναισθηματισμούς από το παρελθόν, αν πρόκειται να συνεργαστεί με ένα κόμμα μετεκλογικά, νομίζουμε ότι θα είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία παρά στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα που ετοιμάζει. Αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό λένε οι ειδικοί, και από τη στιγμή που αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διαψεύδεται επισήμως, δεν τίθεται ζήτημα του να μην υπάρξει μια μετεκλογική συνεργασία, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν ρεύστα.

Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική σκέψη του σύγχρονου Έλληνα έχει μετατοπιστεί από εκεί που ήταν τις περασμένες δεκαετίες σε ένα άλλο επίπεδο. Βλέπετε, η ιστορία με τα μνημόνια, η φοβερή αυτή χρεοκοπία που κόστισε στον ελληνικό λαό δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά περιόρισε και τις συντάξεις και τους μισθούς και το εισόδημα και τις δυνατότητες να ζει κανείς καλά εδώ στην μικρή μας χώρα, έχει κάνει πολλούς Έλληνες να είναι πολύ συντηρητικοί, υπό την έννοια ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν αυτά τα οποία έχουν αποκτήσει, έστω και με πολλούς κόπους, μετά το τέλος της χρεοκοπίας, την αποκαλούμενη μεταμνημονιακή εποχή. Ως εκ τούτου, όλα φαίνεται ότι θα μπουν σε ένα πρίσμα κάτω από το οποίο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης θα καθορίσει την πολιτική έκφραση του κόσμου, χωρίς να γινόμαστε προφήτες. Θέλουμε να σας πούμε ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί φίλοι, ότι να είμαστε πολύ πολύ συγκρατημένοι όλοι για τις εξελίξεις. Το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν και όταν και όποτε βεβαίως γίνουν εθνικές εκλογές, αν θα προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας ή εάν θα υπάρξουν τέτοια επίπεδα διαφωνιών μεταξύ των κομμάτων που θα οδηγηθούμε σε μια νέα κάλπη για να δημιουργηθούν πλέον οι αποκαλούμενοι σχηματισμοί και συνασπισμοί κομμάτων που θα οδηγήσουν σε μια νέα πλειοψηφία στη Βουλή.

Πολλοί από εσάς με προτρέπουν να μιλήσω για το θέμα του κυκλοφοριακού. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει εδώ και πολλές ημέρες, εδώ και από αυτή την εκπομπή. Γενικά από τη ιδιοσιογραφία νομίζω ότι έχει ασχοληθεί συνολικά πάρα πολύ. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν κινούνται σε μια κατεύθυνση τέτοια που να δίνεται λύση στο πρόβλημα. Το έχουν πει και άλλες φορές. Εάν ο Δήμος μπορούσε να κάνει κάτι, εάν είχε κατά κάποιο τρόπο την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα έπρεπε να είχε δεσμεύσει δύο χώρους οι οποίοι είναι στο περιβάλλον του αστικού ιστού της πόλης. Μιλάμε για την Μαρίνα, η οποία δεν ξέρει κανείς ποιος την έμεται και ποιος την εκμεταλλεύεται. Σίγουρα κάποιοι την εκμεταλλεύονται, θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ για να αποδεχτεί τουλάχιστον 300-300 αυτοκίνητα που μπαίνουν ή θέλουν να μπουν στην πόλη. Και βεβαίως η ακτή του ΕΟΤ, η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο και θα μπορούσε ένα τμήμα αυτής, χωρίς να χαθεί το πράσινο στην περιοχή, να γίνουν χωρίς στάθμευση αυτοκινήτων, ακριβώς για να μην συνοστίζονται δημόσιοι υπάλληλοι, κρατικοί λειτουργοί, υπάλληλοι επιχειρήσεων, επιχειρηματίες που θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, να μην συνοστίζονται όλοι εκεί κάπου στα στενά δρομάκια του κέντρου που τώρα έχουν πλέον πεζοδρομηθεί και όλοι προσπαθούν να βρουν μια θέση στάθμευση και δεν τη βρίσκουν και αναγκάζονται βεβαίως να παρανομούν, να παρκάρουν πάνω στις πλατείες, πάνω στα πεζοδρόμια, να δημιουργείται μια πολύ πολύ άσχημη εικόνα και για τους οδηγούς αλλά και για τους πεζούς στο κέντρο της πόλης. Όλα αυτά βεβαίως θα έπρεπε να είχαν προβλεφτεί και όλα αυτά την χρονική περίοδο που ζούμε, δηλαδή το Μάιο του 2026, έπρεπε να είχαν επιληθεί. Το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτό το χάος μέσα στο κέντρο της πόλης, όπου κανείς δεν ξέρει τι να κάνει, πού να πάει, πώς να συμπεριφερθεί, είναι πράγματι πολύ πολύ οδυνηρό και για τους κατοίκους της πόλης, που ούτε και αυτοί έχουν μια θέση στάθμευσης, ενώ μένουν, ζουν μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ξέρουμε ότι σε κάθε πόλη προνομιακό δικαίωμα να σταθμεύουν έχουν οι άνθρωποι που κοιμούνται μέσα στην πόλη και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και βεβαίως υπάρχουν τα ζητήματα με τους επαγγελματίες, με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει τις επιχειρήσεις τους, τις μικροεπιχειρήσεις τους μέσα στο κέντρο και έχουν και αυτοί ένα δικαίωμα να μπορούν να φτάνουν στη δουλειά τους απρόσκοπτα, χωρίς προβλήματα. Ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν το έχει μαζέψει, δεν το έχει περιορίσει ο Δήμος, είναι αυτό με την τροφοδοσία των καταστημάτων. Οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου θα δούμε φορτηγά, μεγάλα, μεταφορικές εταιρείες να διανέμουν εμπορεύματα, να σταθμεύουν στη μέση του δρόμου, να κατεβάζουν τα εμπορεύματα πάνω στο οδόστρωμα, τα αυτοκίνητα να περιμένουν στην ώρα με υπομονή πότε θα τελειώσει το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων. Τροχόν όμως δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στα social media και με φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα και με τις στολές. Στους δρόμους δεν τους βλέπει ποτέ κανείς. Και βεβαίως όλοι αυτοί αντιλαμβάνεστε ότι εκφράζουν πολύ σοβαρά παράπονα προς το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, γιατί μπήκε το καλοκαίρι του 2026 με τις ίδιες πάνω κάτω ή και χειρότερες συνθήκες εξαιτίας των πεζοδρομήσεων που υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια.

με κάποιο ραντεβού με έναν καλό φίλο από την Αθήνα και επιχειρήσαμε να φτάσουμε μέχρι την πλατεία. Δεν τα καταφέραμε. Βεβαίως εκείνη την ώρα δεν ήταν μόνο ένα φεστιβάλ χορών που ήταν κάπου και στην πλατεία και είχε μαζέψει πολύ κόσμο, δικαιολογημένα άλλωστε. Είχε συμβεί να έχει κερδίσει και η ομάδα της Ζακύνθου και να πανηγυρίζουν οι φίλοι της ομάδας μας στην Άνοδο στη Β' Εθνική και να έχουν κατέβει όλοι με τα πυροτεχνήματα και με τα πανό στο κέντρο της πόλης να πανηγυρίζουν. Καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα γινόταν ο κακός χαμός. Περίμεναν για ώρες πολλοί ξένοι, κυρίως αλλοδαποί, μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πού να πάνε, δεν ξέρω πώς θα πού να κινηθούν. Οι δρόμοι ήταν φραγμένοι. Οι θέσεις στάθμευσης δεν υπήρχαν. Είναι αυτές οι πολύ πολύ άσχημες εικόνες που δυστυχώς δεν περιποιούν τιμή για κανέναν από εμάς εδώ στη Ζάκυνθο και είναι ουσιαστικά αιτία ταλαιπωρίας. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή αυτά να επιληθούν. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μόνο πρόβλημα του Δήμου, διότι ο Δήμος έχει συνεργάτες, έχει πολιτικούς ανθρώπους που τον στηρίζουν. Θα έπρεπε όλοι μαζί κάποια στιγμή, γύρω στο Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, να πούνε: ελάτε εδώ, να καθίσουμε κάτω, να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα του κυκλοφοριακού, πώς θα λύσουμε το θέμα της στάθμευσης και τώρα να έχει επιληθεί. Βλέπετε, στα δύσκολα όλοι την κάνουν με ελαφρά πηδήματα και φεύγουν άλλος δεξιά, άλλος αριστερά. Αφήνουν στο τέλος τον Δήμαρχο μόνο του. Ο Δήμαρχος έχει και 1000 άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει, που να προλάβει και τι να κάνει. Και εμείς πάλι εδώ είμαστε στα ίδια και στα ίδια. Είναι αυτό που λέμε: όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.

Να δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα που θίγει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος στην καθημερινή σήμερα. Πρώτο κύριο θέμα: η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τώρα, αυτό περί μελλοντικής διαπραγμάτευσης, επιτρέψτε μου να είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ποτέ η Άγκυρα, ποτέ η Τουρκία δεν ήθελε να διαπραγματευτεί. Το μόνο που ήθελε είναι να επιβάλλει τις απαιτήσεις της. Δίπλα ένα άλλο μεγάλο θέμα: στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιο κάτω μεγάλη φωτογραφία, γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες στο γνωστό πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει τη γνωστή επιστημονική εξήγηση, αλλά νομίζω ότι το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πλέον διεθνή θόρυβο και είναι ένα θέμα το οποίο ήδη μας απασχολεί και εμάς, είναι ότι μία ταινία που έχει να κάνει με την ωραία Ελένη, με την Τρία, δεν θυμάμαι τον τίτλο της για να είμαι ειλικρινής, το θίγει βεβαίως και η καθημερινή με τίτλο debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν. Είναι αυτή η αναφορά που έκανε ο Elon Musk για να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την ταινία ουσιαστικά ξεφτύλισαν τον Όμηρο. Διότι βεβαίως πουθενά ο Όμηρος δεν υπενήσεται ότι οι λαοί που εκείνη την εποχή πολέμησαν, είτε από την πλευρά της Ελλάδας είτε από την πλευρά της Ασίας, ότι ήταν άνθρωποι που ήταν, είχαν έγχρωμα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι η ωραία Ελένη είναι μια μαύρη καλόνη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Και τώρα το πρωί, εγώ πήρα ένα μήνυμα από μια καλή φίλη, η οποία διαμαρτυρόταν και αυτή πώς είναι δυνατόν την ωραία Ελένη να την ταυτίζουν με μια μαύρη γυναίκα που δεν μία σχέση έχουν τα φυλετικά της χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό των αρχαίων Ελλήνων, πολύ δε περισσότερο και των νέων Ελλήνων. Τέλος πάντων, αυτά τα θέματα, ξέρετε κάτι, υπακούν σε αυτό που λέμε τη woke agenda. Δηλαδή ότι δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε όρια, πλαίσια, να τα αντιμετωπίζουμε όλα ως να είναι μια κοινότητα, ως να είναι όλα σε ένα κλίμα. Κάποιοι έχουν τις αντιρρήσεις τους. Το θέμα σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά βεβαίως δεν μπορείς να παραχαράσεις και την ιστορία, έτσι ακριβώς για να περιτύσεις μια ατζέντα, τη woke agenda, έτσι ακριβώς τη λένε, που θέλει τον κόσμο να ζει, να συνυπάρχει πολυπολιτισμικά, χωρίς διάκριση, κανενός είδους διάκρισης, είτε αφορά το χρώμα, είτε αφορά τη φυλή, είτε αφορά τη σεξουαλικότητα, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Μεγάλο θέμα στα νέα σήμερα: επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16 και οι Patriot, λήξη συναγερμό, προβάλλει βεβαίως την πληροφορία, η οποία είναι πολύ σοβαρή εδώ που τα λέμε. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονταν στην Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Δηλαδή επιστρέφουν τα αεροπλανικά από τη Λίμνο και από την Κύπρο. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας μία φρεγάτα στην Κύπρο και σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο με αφορμή το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ερώτημα. Είναι κάτι που διατυπώνεται από όλες. Κάθε τρεις σε λίγο η Άγκυρα, η Τουρκία, παίρνει αποφάσεις για το Αιγαίο, για την υφαλοκρηπίδα, για το. Παίρνει συνέχεια αποφάσεις και βγάζει ανακοινώσεις. Η Ελλάδα, γιατί ποτέ δεν παίρνει μια απόφαση στη σωστή κατεύθυνση. Μια απόφαση που ακριβώς θα της δίνει εκείνα τα δικαιώματα τα οποία τα δίνει απλόχερα, θα λέγαμε, το διεθνές δίκαιο.

Λοιπόν, η εφημερίδα της αριστεράς, η εφημερίδα των συντακτών, θα λέγαμε, σε προβληματίζεται πάρα πολύ. Γράφει με κύριο τίτλο σήμερα: δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κομμάτους Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και πει κανείς από τους παλιούς αριστερούς δεν ξέρει προς τα πού να πάει, προς τα πού να κλείνει. Ο Τσίπρας δεν δέχεται όλους τους παλιούς συντρόφους στο νέο κόμμα και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Θα επιλέξει αυτός ποιος θα πάρει και αν θα πάρει κάποιος. Αντιλαμβάνεστε, όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε. Είναι πολύ δύσκολο το τοπίο. Θα δούμε τις εξελίξεις γενικότερα.

0: Το ίδιο πάνω κάτω θέμα με τα νέα έχει και η Εστία. Τι αποφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο. Επέστρεψε η φρεγάτα Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της έντασης στο Αιγαίο. Σταδιακή αποσύρση των εκτεθειμένων Πάτριων από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Δημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Στέκεται στην ειδησιογραφία. Βεβαίως, κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποια ήταν τα κριτήρια. Επίσημα είναι ότι εφόσον αποκλιμακώνεται ο πόλεμος με το Ιράν, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτά τα πολεμικά συστήματα εκεί που τα τοποθέτησαν πριν δύο περίπου μήνες οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι η επίσημη εξήγηση. Αν όμως υπάρχει κάτι άλλο πίσω από όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που μάλλον θα αργήσουμε να το μάθουμε. Ένα λεπτό μετά τις 10 εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσουμε και σήμερα. Ραντεβού ξανά αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί λίγο μετά τις 9 με τον Φίλιππο Συνετό στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς το Δαφνί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξελίξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος διευκρίνησε ωστόσο ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν. Απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με εκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Για La Carte ανάγνωση έκανε λόγο σήμερα μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Και ο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθρέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι. 91,8 στα FM.

0: Την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτουσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους εκτάκτως αυτή την ώρα. Δεν το συνηθίζω, είναι η ώρα του Παύλου Τσίμα, αλλά λόγω της απουσίας του χθες και σήμερα ανέλαβα εγώ, όπως κάνει και εκείνος για μένα, να είμαι μαζί σας αυτήν τη χρονική στιγμή. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από, από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόασή σας και κυρίως για την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Θέμα το οποίο συζητήσαμε το τελευταίο ημίωρο από τις 9:30, από τις 10 παρακάτι δηλαδή για την ακρίβεια, έως τις 10 με τη δημοσιογράφο Αγγελική Σπανού και έχει να κάνει με τα τρέχοντα, με πολιτικό θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ώρες. Βλέπω ότι φούντωσε το ενδιαφέρον σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμένα θέλω να είμαστε φουντωμένοι γενικότερα έτσι και, το πρωί, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έπεσε καταιγισμός μηνυμάτων. Ας δούμε όμως ποιο είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι ότι χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος διοργάνωσε ένα ακόμη συνέδριο στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, έχει και άλλα τραπέζια. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα από τον κύριο Βενιζέλο, αντεστραμμένο του ερωτήματος που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα βάλουμε στη σειρά ηχητικός για να καταλάβουμε τι έργο παίζεται σε τούτη τη χρονική στιγμή, μάλλον σε ποια σκηνή του ιδίου έργου βρισκόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το σκηνικό είναι η με κάθε τρόπο πτώση του καταψήφιση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στις επικείμενες εκλογές με διάφορα σενάρια, τα οποία σενάρια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, πήγαν όλα στον κουβά έως τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καινούριο έργο. Το έργο αυτό άπτεται στα ελληνοτουρκικά και στην πρόθεση της Τουρκίας να φέρει ένα νόμο, τον οποίο συζητούσαμε χθες με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη, εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν θα επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά πιθανότατα να μας βάλει σε μπελάδες με τους γειτονές μας, αν αυτοί επιθυμούν μπελάδες με τους γειτονές τους. Ποιοι είναι οι γειτονές τους? Εμείς. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, είπε ο Πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε, διερωτήθηκε και κυρίως μίλησε, για να τον ακούσουμε εμείς, σε εμάς απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε αυτή την ατάκα στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές.
3: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε Επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
2: Αυτό λοιπόν, αυτό το ερώτημα που είπες, απίθυνε σε εμάς ο Πρωθυπουργός, για να ξέρουμε ποιον θα επιλέξουμε μεθαύριο που μπορεί να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις, το πήρε ο κύριος Βενιζέλος και το έφερε στα δικά του μέτρα, στη δική του επιχειρηματολογία.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
2: Στη διάρκεια της συζήτησής μου προηγουμένως με την συνάδελφό μου, την κυρία Σπανού, η οποία επικαλέστηκε αυτό γιατί παρακολούθησε το συνέδριο και γράφει και ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου αρθογραφεί, είπα ότι αυτή η παρατήρηση του κυρίου Βενιζέλου, κατά την άποψή μου, και την επαναλαμβάνω και τώρα την παρατήρησή μου, είναι ότι αδικεί τον κύριο Βενιζέλο. Διότι ο κύριος Βενιζέλος είναι σε μια ένταση με τον κύριο Πρωθυπουργό τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, παρά το ότι κάτι εγγράφει από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα πριν από καιρό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω τώρα να το επικαλεστώ άλλη μια φορά. Πάντως διαβλέπω μια ένταση σε επίπεδο προσωπικής ματιάς του Προέδρου Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Εμφορούμενος λοιπόν σε ένα τέτοιο, ευρισκόμενος μάλλον, ο κύριος Βενιζέλος, μια κατάσταση, είναι έτσι, εμφορείται από έναν εκκρεμισμό προς τον Πρωθυπουργό, και αυτό το επιχείρημα είναι μάλλον λάθος επιχείρημα, είναι μάλλον ένα πράγμα της στιγμής που αδικεί τον κύριο Βενιζέλο, κατά την άποψή μου. Τώρα, εκεί όμως ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επί του τηλεφωνήματος είπε:
5: ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
5: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
2: Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί απάντησε επί της ουσίας αυτό το θέμα, το οποίο φαίνεται ότι φτιάχνει μια ένταση, η Τουρκία δηλαδή φτιάχνει μια ένταση με την Ελλάδα. Παρακαλώ.
6: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
5: Ναι.
6: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
2: Μάλιστα. Από αυτό που κατάλαβα πάντως από την συζήτησή μου με την κυρία Σπανού, είναι ότι τίθεται τώρα επιτακτικός από τον κύριο Βενιζέλο, που διαπιστώνει προβλήματα διακυβερνησιμότητας, όχι με την έννοια της ότι δεν έχουμε κυβέρνηση ή ότι δεν κυβερνά τη χώρα, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβερνησιμότητας, εννοεί ότι ο πρωθυπουργός είναι απομονωμένος και δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ετέθη επιτακτικός το ζήτημα συγκλήσεως πολιτικών συμβουλίου, πολιτικών αρχηγών, να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα με την Τουρκία, χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά προσωπικώς το εντάσσω σε ένα ακόμη κύκλο, πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι. Να σας πω την ίδια, αυτή είναι στο τέλος η εκτίμησή μου. Τώρα, πάνω σε αυτό βλέπω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, αλλά σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι διδάκτορ νομικής, διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ιωάννη.
7: Καλημέρα, φίλε Άρη.
2: Τι γίνεται τώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη, σε τι φάση βρισκόμαστε? Είμαστε σε μια φάση κόκκινου με την Τουρκία?
7: Είμαστε σε μια φάση αναμονής.
2: Ναι.
7: Περιμένουμε, γιατί πολύ σωστά το ανέφερες, και εγώ ως νομικός θα συμπράξω, με αυτό συμφωνήσω, ότι πρέπει να δούμε πρώτα ποιο θα είναι το νομοσχέδιο, τι θα ψηφιστεί στην τουρκική ευρωσυνέλευση, για να μπορούμε μετά να σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Επί δημοσιογραφικών πληροφοριών, πολιτική δεν γίνεται.
2: Ναι, να τρέξουμε στα διεθνή φόρα από τώρα, να πιάσουμε την κυρία Γκυλφόιλ, να πιάσει τον κύριο τον πρόεδρο Τραμπ, να πάμε στην Ευρώπη, να πάμε από εδώ, να πάμε στον Νετανιάχου, να αποτρέψουμε τους Τούρκους να το ψηφίσουν αυτό, πάει, γίνεται?
7: Όχι.
2: Παίζει. Υπάρχει ενδεχόμενο. Ναι.
7: Αυτό θα ήταν μια.
2: Αναφέρομαι στον διδάκτορα διεθνών σχέσεων τώρα, αν γίνονται αυτά τα πράγματα.
7: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ως κράτος.
2: Δηλαδή, εν κατακλείδη, για να στριμώξουμε το Μητσοτάκι να συναντηθεί με τον Γερουλάνο, τον Δούκα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Φάμελο, τον Τζίπρα, την Καριστιανού, τον επιστολογράφο του Ιησού, να κάνουμε σύγκληση δηλαδή.
7: Λοιπόν,
2: να κυβερνήσουν όλοι μαζί. Συγγνώμη, δεν σε έχω αφήσει.
7: Όχι, δεν πειράζει. Κάθε σοβαρό κράτος μιλάει με πράξεις. Εάν γίνει αυτό το σενάριο το οποίο πολύ ωραία ανέφερες, και η Τουρκία καταθέσει ένα άλλο νομοσχέδιο, δεν θα γίνουμε εμείς περίγελος διεθνώς? Αν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει αυτά που εμείς έχουμε σπεύσει να καταγγείλουμε, τι θα πούνε οι ξένοι? Ποιος είναι αυτός που δυναμητίζει το καλό κλίμα? Ποιος είναι αυτός που θα εκτεθεί? Προφανώς η Ελλάδα. Άρα κάθε σοβαρό κράτος περιμένει να δει τι θα πράξει η άλλη πλευρά, έχει έτοιμα τα εναλλακτικά σενάρια. Ξέρουμε πάρα πολύ
2: τώρα κάτι. Αρχίζει το καβούρδισμα σε αυτό το τηλέφωνο, το ρημάδο τηλέφωνο. Μπορούμε να.
7: Ναι,
2: όχι, σε αδική. Εσύ το ξέρω, σε μια χαρά. Εμείς δεν σε ακούμε μια χαρά.
7: Μήπως,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Τώρα, μήπως που έβγαλα το hands-free.
2: Μπράβο, μπράβο.
7: Είναι καλύτερα. Μπράβο. Αυτή ήταν η αιτία.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Γεραπετρίτης χθες, καμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει σημασία από πλευράς διεθνούς δικαίου.
2: Ναι.
7: Καμία.
2: Ναι.
7: Επομένως, θα πρέπει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, όπως αντιδράσαμε ως τώρα όλες τις φορές, και να θυμίσω ότι η Τουρκία έκανε το λάθος.
2: Ξαναρχίζει το καβούρδισμα.
7: Ναι. Μα εγώ είμαι ακίνητος πάντως.
2: Εσύ είσαι ακίνητος, ναι.
7: Άρα δεν ξέρω τι.
2: Θα κάνουμε την εξής. Θα κάνω διάλειμμα για τις διαφημίσεις έτσι κι αλλιώς, και θα προσπαθήσει ο κύριος Γιαννίδης ξανά να έχουμε μια γραμμή κανονική.
7: Εντάξει.
2: Διαφωνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στην επέτειο.
7: Βεβαίως, σήμερα μνήμη. Τη γενοκτονία, βέβαια.
2: Τη γενοκτονία των ποντίων, εννοείται.
7: Ναι,
2: λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν σε λίγο. Κάνω διάλειμμα εδώ, και πρώτου διαλύματος.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για άλλα κάρτα ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Νότια Ισπανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη. Στην Τούμπα Θεσσαλονίκη συνελήφθη 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις. Στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Κάνει το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου. Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Ότι ποιος είμαι εγώ που μπορώ να τα βάλω με το εκτόπισμα του Ευάγγελου και ότι τον υποτιμώ και τα λοιπά, ο Χρήστος. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να απαντώ στους πολιτικούς. Εγώ εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το έχω δηλώσει πολλές φορές, αλλά όταν νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του θα το πω, διότι είναι σε έναν εκνευρισμό και αδικεί τον εαυτό του. Γιατί είναι σε εκνευρισμό, το τελειώνουμε να το ξαναπώ άλλη μια φορά, διότι έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος τον περασμένο Ιανουάριο. Θα σας το έχω το απόσπασμα αύριο, στην στήλη του, το είχα διαβάσει μάλιστα τότε, ότι σε μια συνάντηση που έγινε σε σπίτι κορυφαίου οικονομικού επιχειρηματία με τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Βενιζέλος κατά την δική του άποψη έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Αυτή ήταν η εκτίμηση που επεκόμισε κατά την άποψή μου ο κύριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, έτσι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να έσφαλε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το ξέρω. Αλλά γεγονός είναι ότι κινεί κάτι τον κύριο Βενιζέλο και που του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, πάντως εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και ο κύριος Βενιζέλος, λυπάμαι πολύ, που στεναχωριέμαι πολύ, που έχει συνταχθεί με εκείνο το κομμάτι που λέμε το καπνεργοστασίου, δηλαδή μόνο εκείνους παράγοντες οι οποίοι που μπαίνουν μέσα, Ρωσίες, διάφορα, όλα τα σκηνικά που λένε πότε, πώς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα μεταξύ μας. Πάμε ξανά στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω ότι ακούγομαι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά δύο φορές. Μάλλον τρεις. Η πρώτη είναι στον Εύρο το 2020, νομίζω είναι πανθομολογούμενο. Η δεύτερη ήταν όταν η Τουρκία, λόγω της εσφαλμένης απόφασής της να πάρει τους S-400 από τη Ρωσία, έχασε τη δυνατότητα να συνεχίσει να είναι, γιατί ήταν ήδη στο πάγωμα των F-35 και έστωσε να μπει η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια αλλαγή στο στάτους του Αιγαίου. Και η τρίτη ήταν όταν η Τουρκία και πάλι εξαιτίας της Ρωσίας αρνήθηκε να γίνει η Ανατολική Θράκη ενεργειακός κόμβος και πάλι η Ελλάδα έσπευσε και έχουμε τον κάθετο διάδρομο που το θέλουν διακαώς οι Αμερικανοί, μέσω του οποίου θα διοχετεύεται υγροποιημένο αέριο σε ένα μεγάλο
6: κύμα. Να βάλουμε και, και το τέταρτο λόγο που περίμενα να το πεις, ότι ακριβώς γιατί οι επιλογές του Προέδρου Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και αυτή η στρατηγική σχέση που οικοδόμησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι έξω από αυτήν την λογική του λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό που ονομάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είσαι ένας, πώς λέμε, κάτι, βλέπω κάτι παράγοντες που κυκλοφορούν στο κολονάκι, οι οποίοι είναι αυτό, κάτι πλατσικολόγοι που πάνε μια από εδώ και μια από εκεί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στεναρή στάση στον πόλεμο, στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό όλο προκαλεί εκνευρισμό στον κύριο Ερντογάν. Δεν προκαλεί. Έχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος της Τουρκίας.
7: Βεβαίως.
6: Και ο εγκλωβισμός του εσωτερικός προκαλεί αντίδραση τώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
7: Είναι πρόδειλο αυτό.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διαραίουν από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά επί πληροφοριών δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική. Εμείς μιλάμε με έργα, με πράξη, και αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Άρα. Και χθες είδαμε το Κισεά, γιατί ακούω πάρα πολλά από
6: αυτό. Αυτό εκεί θέλω να σε πάω. Αυτό το ότι εμείς αποσύρουμε τους Πάτριοτ είναι γιατί θέλουμε να υποχωρήσουμε για να καλμάρει η Τουρκία.
7: Λοιπόν, αυτές είναι συζητήσεις καφενείου. Αυτές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν πίνουμε τον καφέ μας και να
6: Έχω την εντύπωση όμως ότι κάνουμε και πολιτική με το καφενείο. Εμένα το καφενείο μου αρέσει, αλλά δεν είναι για πολιτική το καφενείο. Είναι για να κάνουμε, για να λέμε παρόλες στο καφενείο.
7: Λοιπόν, υπήρξε μια επιχειρησιακή απόφαση. Όπως αρχικώς υπήρχε η απόφαση να πάει η συστοιχία αυτή Patriot, που θα φύγουν οι Patriot και θα πάει ζεύγος πολεμικών αεροπλάνων. Θα ανακοινωθεί ο τύπος ο Σονούπο. Επίσης, πάνω στον Εύρο, στο Δημότικο, και εκεί επιχειρησιακοί λόγοι. Έπρεπε να καλυφθεί η Βουλγαρία. Τώρα πλέον αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν. Και στην Κύπρο, που έφυγε ο Κίμων και έχει πάει η Έλλη, τα αεροπλάνα τα οποία είναι κάτω, όταν χρειάζεται να αντικατασταθούν, θα πάνε άλλα αεροπλάνα. Μάλιστα, στην Κάρπαθο θα είναι Μοιράζ 2005. Κάθετος 5. Αυτός είναι ο τύπος που θα πάει, ένα ζεύγος αεροσκαφών πολεμικών που θα σταθμεύει στην Κάρπαθο. Αυτά για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα που ακούω το πρωί. Με έχουν πάρει και από την Κύπρο, τι γίνεται κτλ. Απολύτως τίποτα. Τότε λήφθη η μία απόφαση, το Κισεά πήρε μία άλλη απόφαση. Ούτε κατευνασμός, ούτε κάτι άλλο. Γιατί βγαίνουν πολλοί και στα τηλεοράσεις και λένε διάφορα. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Και βεβαίως πολύ σωστά τόνισες το θέμα του ο καθένας πληρώνει τις επιλογές του. Ο κύριος Ερντογάν πληρώνει το δέσιμο με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δούμε λίγο και στη σημερινή ημέρα, ότι η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα το 2022 εξέδωσε μια ανακοίνωση. 5 σειρές. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σύντομη, θα τη διαβάσω στους ακροατές, θα τη θυμίσω μάλλον. Τι είπε λοιπόν η ρωσική πρεσβεία? Τιμούμε με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι την εξαρτησία εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
6: Ναι.
7: 5 σειρές. Λοιπόν, νομίζω ότι...
6: Μισό λεπτό. Πριν πας, το νομίζω μια ηχητική υπενθύμηση να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι εσφαγιάστηκαν και εξοντώθηκαν σε αυτήν την πράξη γενοκτονίας του Εθνικού Κράτους της Τουρκίας εναντίον των ποντίων. Εμείς επιλέγουμε ως συμβολική ημέρα την σημερινή 19η Μαΐου, διότι έγινε η απόβαση στη Σαμσούντα. Το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από τον δίσκο «Τα Ιδόνια του Πόντου».

Τσάμπασίν είναι ένας ορεινός οικισμός σε υψόμετρο 1850 μέτρα που αποτελούσε καλοκαιρινό θέρετρο αστών κατοίκων των Κωτιόρων, σημερινό Όρδου, στον Εύξηνο Πόντο. Από την πόλη των Κωτιόρων απέχει 61 χιλιόμετρα.

0: Στην περιοχή λοιπόν, στο Τσάμπασιν, διατηρούσαν και στάνες αρκετοί βοσκοί των χωριών της περιοχής, καθώς και τα παρχάρια της ήταν από τα πλέον ξακουστά. Στον ελλαδικό χώρο το Τσάμπασι έγινε γνωστό μέσα από ένα παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι που γράφτηκε για την καταστροφική φωτιά του Σεπτεμβρίου 1913, όπως ακούμε τώρα. Εικάζεται, όπως διαβάζω, η πυρκαγιά να ξεκίνησε τυχαίως, γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και καλύβες και να κατασταθεί ολοκληρωτικά ο οικισμός. Επιστρέφω στον Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι δάκτορ νομικής και διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, γιατί επιλέγεται αυτή η μέρα, αγαπητέ Γιάννη?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαι διδάσκων σε αυτά. Είμαι διδάκτορ ιστορίας, ναι, και διεθνών σχέσεων του ΕΚΠΑΤ, Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Όταν λοιπόν, τα κάνω σαλάτα, ναι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί? Διότι σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα 6 ή 19 με το καινούργιο, με το παλαιό ημερολόγιο, με το νέο ημερολόγιο, Μαΐου του 1919, και ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρτες αντακτικές ομάδες.
0: Αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι εθνικό περιφρονητικό αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ένας όμως ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος καταλήγει, εμείς τον λέμε καταστροφή της Μικράς Ασίας, αλλά είναι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, έτσι. 1922.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η γενοκτονία είχε ξεκινήσει πριν αυτή την μετάβαση του Κεμάλ, αλλά και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε το 1914, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Με την έλευση του Κεμάλ έχουμε τη δεύτερη και πιο αιματηρή.
0: Είναι ακόμη φάση. Σε τελειώματά της η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε.
1: Είναι στα τελειώματά της, ναι, αλλά με όλα τα αυτά έχουν οι νεότουρκοι θέσει ως στόχο την πλήρη τουρκοποίηση.
0: Άρα εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Μιλετιών, ας πούμε, των Μιλέτ.
1: Ακριβώς. Καταργείται πλέον σταδιακά ο θεσμός του Μιλέτ, που σημαίνει γένος. Μιλέτ Ρουμ είμαστε εμείς οι Ρωμιοί και της πόλης, αλλά και οι υπόλοιποι Ρωμιοί της Αυτοκρατορίας. Μιλέτ Μπασί ήταν ο Πατριάρχης, ο επικεφαλής.
0: Κεφαλή δηλαδή, κεφαλή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτά καταργούνται και πλέον όλοι ήταν παιδιά του Πατισάχ, του Πατερούλη που ήταν ο Σουλτάνος.
0: Ναι. Αυτό όμως πια καταργείται, εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία που θα διαλυθεί και αργότερα αυτό γίνεται πολιτική της Τουρκίας, η ομογενειοποίηση και άρα ο εκτοπισμός των μειονοτήτων.
1: Όχι μόνο ο εκτοπισμός ήταν
0: και
1: το
0: εξόντωση.
1: Εν συνεχεία αυτό έγινε η εξόντωση. Ναι. Ο αριθμός, άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του κύριο Δένδια στην Παλαιά Βουλή που είπε ότι το 353.000 αριθμός θυμάτων ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος, διότι δεν έχουμε υπολογίσει πολλά θύματα της πρώτης φάσης που ήταν τότε πόλεμος και πολύ δύσκολο να διακριβώσεις τι γινόταν σε μια εμπόλεμη χώρα. Ξέρουμε περισσότερο τη δεύτερη φάση που είναι φοβερή, που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω κάψωνος, εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως, και πάρα πολλούς άλλους από πολλά εγκλήματα, όπως μεταβρέφεις την Γερασούντα που τα κατέβασαν κάτω στην προκυμαία και τα εξφενδόνιζαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια για να διαλύονται. Είναι τρομερές μαρτυρίες. Εγώ δεν ήθελα να τις βάλω όλες στο δικό μου βιβλίο, τις διάβασα και σε πολλές άλλες πηγές. Υπάρχουν και ξένες πηγές και γίνεται τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το λέμε ότι άργησε πολύ αυτό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Είμαι και εγώ μάρτυρας, γιατί προέρχομαι από την οικογένεια. Δεν θέλανε να μιλήσουν. Ήταν ένα τραύμα στο συλλογικό υποσυνείδητο, η γενοκτονία, η καταστροφή της Μύρνης. Δεν μπορούσαν να τα πούνε. Άργησε το ελληνικό κράτος το 1994, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ομόφωνε βουλή, ήταν τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα, για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, η γενοκτονία συζητείται κατόπιν πρωτοβουλία της Ελίζας Βόζεμπερκ, της Ευρωβουλευτού, της επικεφαλής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, και με ομόφωνη στήριξη όλων των Ελλήνων και Κυπριών Ευρωβουλευτών, μια πολύ σημαντική κίνηση που έρχεται σε συνέχεια μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Ένωση Ποντίων Γλυφάδας με έναν πάρα πολύ δραστήριο πρόεδρο, τον Κυριάκο Τηλγερίδη. Πήγαμε 2 Δεκεμβρίου του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, κάναμε και μια παρουσίαση του βιβλίου μου και μας υπεσχέθηκαν ότι θα μοιράσουν την αγγλική έκδοση σε όλους τους Ευρωβουλευτές για να μάθουν. Με ποιο σκοπό? Να πετύχουμε ένα ψήφισμα. ένα ψήφιο που πρέπει να βγάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, μια ηθική ικανοποίηση για αυτό το απετρόπαιο έγκλημα το οποίο συνέβη πριν από έναν αιώνα. Μάλιστα. Και γι' αυτό τιμούμε την ημέρα μνήμης σήμερα,

0: άλλαξαν την Ελλάδα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ήρθαν πραγματικά.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το τιμούμε και γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά. Πρέπει να θυμόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Μεταξύ μας έγινε και η Μακεδονία ελληνική.
1: Ακριβώς. Ομογενοποιήθηκε πλήρως εθνικά η Μακεδονία. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε την ιστορία. Βλέπετε πώς τι ακριβώς κάνει η άλλη πλευρά. Εμείς θυμόμαστε και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλίμονο να εργαλειοποιούμε την ιστορία.
0: Κάποιο διάλειμμα εδώ. Είχα ζητήσει, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Γιάννη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έχω αναγγείλει από νωρίς το πρωί ότι θα ήταν μαζί μας και ο Δήμαρχος Ελληνικό, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Δεν απαντά όμως στις τηλεφωνικές κλήσεις του Δημήτρη Γιαννίδη. Εγώ κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να μην φύγουμε από το χρόνο μας. Λοιπόν. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια. Στην Εθνική Τράπεζα όμως ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί ο προσωπικός σύμβουλος για κάθε απορία, αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της σήμερον ημέρα, που θα λέγαμε. Απλά και ανθρώπινα. mbg.gr. Αυτά από την Εθνική. Πάμε τώρα στην Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, λοιπόν. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Διότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύεις, να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο έως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. COSMOTE.gr.
2: Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Και εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το ταμείο ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίες 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 45χρονη στις Οικίες Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος στις εμφάνισεις 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, Στούμπος και Γιώργος Μουρκ.
1: Καλημερίζουμε και Sky. Μαζί και χωρία.
0: Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου και ακούτε όπως πάντα Sky 100,3 και είμαστε έτσι ιδιαίτερα ευδιάθετοι γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά πολιτικά και παραπολιτικά ζητήματα. Είχαμε χθες την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, είμαστε σε αναμονή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού την ημέρα της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου. Βοήθειά μας και νομίζω ότι γελάς, αλλά προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στη σχηματοποίηση του νέου πολιτικού.
1: Άργησε κοινικού. Λίγο να βρει το δρόμο της στον πολιτικό η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω το για μονοπάτια εκεί συμπλέουν σε αυτό το δρόμο, τώρα θα τα πούμε άλλη ώρα.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντων όμως αυτός ο δρόμος και τώρα κυριολεκτό και σοβαρολογώ γιατί πριν αστευόμουν. Έχει ενδιαφέρον διότι μπορεί κάποιος να καταλογίσει οτιδήποτε στην κυρία Καριστιανού, όχι ότι το κόμμα της δεν έχει στίγμα ιδεολογικό, πολιτικό, εθνικό, αξιακό, έχει ένα στίγμα. Νομίζω τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες διαρροές για το συγκεκριμένο κόμμα και τα μέσα στα οποία έγιναν, σου θυμίζω γιατί το ξεχνάμε, η πρώτη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού δόθηκε σε ένα site το οποίο είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως φιλικό στη Χρυσή Αυγή. Σου θυμίζω επίσης ότι μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού δόθηκε στο Open, το οποίο είναι γνωστό ότι είναι συμφερόντων επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ρωσία. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ιδεολογικό στίγμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο και σαφές. Θα δούμε αν αυτό το στίγμα έχει οπαδούς στην Ελλάδα και αν έχει οπαδούς, πόσους οπαδούς. Και αν έχει οπαδούς πέραν του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, αν υπάρχει μάλλον άλλο κόμμα αντίστοιχο με αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θα διεκδικήσει τον ίδιο ζωτικό χώρο με την κυρία Καριστιανού. Να δούμε.
1: Πάντως. Εντάξει, είχαμε στο παρελθόν διάφορες κινητικότητες στην περιοχή κάποιων μοναστηριών και άλλα με το κόμμα της Νίκης. Τέλος πάντων, και κάτι ταινίες είχαν προβληθεί τότε.
0: Και όχι μόνο.
1: Εγώ βλέπω ότι
0: έχουμε και άλλες. Κοίταξε.
1: Θα χρειαστούν πολλές ανακατατάξεις.
0: Έχουμε και άλλες ταινίες που ετοιμάζονται, θα σου πω εγώ την πληροφορία.
1: Α, τέτοια. Για πες, είμαστε και του κινηματογράφου.
0: Οι οποίες και πάλι χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένο μοναστήρι του Αγίου Όρους και έχουν έτσι σκοπό να διεγείρουν τα θρησκευτικά ένστικτα του κόσμου. Καλά κάνουν. Από τη στιγμή που θέλουν να απευθυνθούν με αυτόν τον τρόπο στην κοινή γνώμη, νομίζω ότι είναι ένας σύγχρονος τρόπος, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου και στην Αμερική συμβαίνει αυτό και στην Βρετανία.
1: Λίγο Μουλαδιστάν μου θυμίζει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Όλα γίνονται, όλα γίνονται.
0: Κοίταξε,
1: λίγο είπα, λίγο.
0: Κοίταξε,
1: λίγο
0: τα πολύ. Του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν λέω για σένα, αλλά όταν μπλέκονται στην πολιτική, είναι μπέρδεμα. Όταν μπλέκονται σε ταινίες, κατά την άποψή μου, έχει ο καθένας δικαίωμα να περάσει την αλήθεια του με σύγχρονο τρόπο. Αν αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος, νομίζω, αν αυτόν κρίνουν ο σύγχρονο τρόπο, νομίζω είναι δικαίωμά τους.
1: Για να δούμε. Ούτως ή άλλως θα είναι μακρύς ο δρόμος και νομίζω ότι σε ένα βαθμό, παρά τις επισπεύσεις που τέλος πάντων ανακοίνωσε και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι τις κάλπες, λέω εγώ. Για να δούμε.
0: Όταν λες μακρύς από την πλευρά της πληθώρας των πολιτικών γεγονότων που έρχονται.
1: Η πληθώρα θα είναι πολύ, μιλάω χρονικά εγώ τώρα, εντάξει.
0: Άρα το βλέπεις προς
1: το τέλος. Επιμένω θεσμικά και θα δούμε.
0: Προς το τέλος της τετραετίας. Κοίταξε να δεις. Εγώ συμφωνώ μαζί σου καταρχάς και είναι ένα πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού το οποίο αν μπορέσει να το εκμεταλλευτεί θα είναι προς όφελός του. Όμως βάζω έναν μεγάλο αστερίσκο. Ότι εάν το Μάρτιο-Απρίλιο του χρόνου που γίνουν εκλογές μένει μόνο ένα μικρό διάστημα για την Προεδρία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα θέλουν ένα ξεκάθαρο τοπίο, δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι το αν θα προκύψει η ακυβερνησία ή η κυβέρνηση συνεργασίας και μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι επόμενοι. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι το ελληνικό κράτος ποτέ δεν είχε και δεν έχει ούτε σήμερα συνέχεια. Για παράδειγμα, το θέμα της Προεδρίας θα έπρεπε να είναι ανεξαρτήτως της όποιας κυβέρνησης να τρέχει μια ομάδα ειδικών που θα διεκπαιρεώσει αυτή τη μεγάλη υποχρέωση της χώρας, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι πρωθυπουργός ή υπουργή. Έχω λάθος αυτό?
1: Δεν έχει λάθος. Εδώ, έχουμε το
0: εδώ αλλάζει ο Υπουργός και αλλάζει όλη η Γενική Διεύθυνση και όλες οι υπηρεσίες κάθε Υπουργείου και όλες οι προτεραιότητες.
1: Έχω ξαναπεί ότι ένα από τα ας τα πω ελλείμματα του σημερινού Πρωθυπουργού είναι ότι αφήνει την απόπειρα, την ευκαιρία, μπορεί να είναι μικρή ή τη χαραμάδα κάποιας διεκδίκησης θεσμικών συνεννοήσεων. Ένα παράδειγμα δημόσιο και γνωστό πολύ Θα το θυμίσω απλά έτσι με ένα τίτλο. Είναι η ιστορία της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας που προτίμησε μια επιλογή πολύ στενής περιοχής, ενώ μόνο κομματικής. Εντάξει, δικαίωμά του ήταν θεσμικά, αλλά ήταν λάθος πολιτικά, συγκυριακά και νομίζω τραυμάτισε πολλά
0: ο
1: πράγματα.
0: Ο αντίλογος
1: στη συνέχεια.
0: Αυτό πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης είναι: βρε παιδιά, είναι πλειοψηφία κεντροδεξιά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν έχουμε δικαίωμα στο βωμό, λέει, του αντιβάρου του θεσμικού και της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος να επιλέξουμε και έναν άνθρωπο από τη δική μας παράταξη. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
1: Καλά, η πολιτική έχει αλεξάντλητα επιχειρήματα, όλα κρίνονται όμως από τα. Από τις πράξεις και τις συνέπειες των πράξεων. Εγώ λέω ότι επιβάρυνε το κλίμα αυτή η κίνηση του κ. Μητσοτάκη. Μπορεί να το εξασφάλισε μια συνοχή μεγαλύτερη στην κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί είχε ήδη κάποιες παρασπονδίες σε σχέση με την απελθούσα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το λέω στοιχείο ως ιστορικό πλέον δεδομένο. Δεν λέω τίποτε άλλο. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι δεν πήρε πρωτοβουλίες για να πάω στο οικονομικό και στα άλλα που έρχονται, ειδικά για το Ταμείο της Ανθεκτικότητας. Το είχα πει και τότε. Ότι θα έπρεπε να κάνει έστω και για τα μάτια του κόσμου θεσμικά μια πρωτοβουλία που να γινόταν μια συζήτηση πριν κατατεθούν τα σχέδια. Ώστε να
0: έγινε
1: έχουν καταγραφεί μια σειρά ζητήματα ή αντιθέσεις ή συγκλήσεις. Όπως έγινε, ας πούμε, στην Ιταλία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, έχεις δίκιο. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, έγινε συζήτηση. Έγινε συζήτηση σε επίπεδο Βουλής και πολιτικών αρχηγών. Όπου τότε, θα σου θυμίσω το εξής και θα δώσω δίκιο στην αντιπολίτευση. Για να είμαι και εγώ, θέλω να είμαι δίκαιος. Όπου τότε ο κ. Ανδρουλάκης είχε προτείνει μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων και του είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτά τα σχέδια δεν αναθεωρούνται, δεν αλλάζουν, είστε άσχετος κ. Ανδρουλάκη κτλ. Και αμέσως μετά, για πολλές περιόδους, παρουσίαζαν τα αναθεωρημένα πλαίσια πλάνα του σχεδίου ανάκαμψης. Το οποίο όμως τρέχει τώρα η χώρα, γιατί πρέπει να προλάβει τις προθεσμίες που κλείνουν.
1: Είναι ένας από τους λόγους που όχι μόνο πρέπει να το ολοκληρώσει. Έστω με το σχεδιασμό αυτό που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση και τα προβλήματα τα μπρος πίσω, αλλά τέλος πάντων είναι και πολλά άλλα. Άρα αυτά τα δύο τα αναφέρω, άντε να πω και ένα τρίτο, επειδή νομίζω ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία του νέου τσάρου, άρχισε να χαράζει ένας καινούριος κόσμος. Έτσι το καταλάβαινα και τότε και έτσι το είχα γράψει και στην Αυγή τότε, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι από τότε μέχρι τώρα, το ότι δεν έχει γίνει μια απόπειρα μια σοβαρή συζήτηση. Εντάξει, όχι με τις προσωπικές προσκλήσεις τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης που έκανε ο Πρωθυπουργός και δεν πήγανε μερικοί, ούτε αυτά τα ξεχνάω, αλλά έπρεπε να έχει γίνει μια θεσμική προσπάθεια ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
0: Πάλι αντίλογος, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι αν συγκληθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, που είναι ένα βαρύ πολιτικό και θεσμικό γεγονός, και κάποιοι επιχειρήσουν να τον μπαχαλοποιήσουν. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη περίοδο ήταν στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες οι απόγονοι της Χρυσής Αυγής. Τα κόμματα της νίκης της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι πολύ έτσι, θετικά σε συνενετικές διαδικασίες. Άρα ένα τέτοιο Συμβούλιο ήταν πιθανότερο να δυναμητιστεί παρά να παραγάγει αποτελέσματα συνένεσης. Άρα έκρινε τότε ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου σωστά, ότι θα έπρεπε να κάνει κατηδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, να τους ενημερώσει για αυτά τα ζητήματα. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής, επενδυτικά σχέδια 4 δισεκατομμυρίων, κυρίως ενεργειακά, τουριστικά και άλλα, γιατί εκεί επικεντρώνονται οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, χάνουν τη χρηματοδότηση με φτηνά δάνεια από το Ταμείο μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής των συμβάσεων και να μεταφέρει τους πόρους στο ελληνικό ταμείο, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι εκτίμησε το Υπουργείο ότι τελικά δεν θα προλάβουν πολλές επιχειρήσεις να υποβάλουν τα σχέδιά τους και τις προτάσεις τους έγκαιρα, κάποιες εταιρείες και κάποια σχέδια που ήταν όρημα ουσιαστικά θα χάσουν την χρηματοδότηση και πλέον τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα, ενώ οι εταιρείες είχαν αναζητήσει αντίστοιχη πρόσβαση στους πόρους. Είναι μια διαφορετική στρατηγική, είναι μια διαφορετική αν θες οπτική από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας. Νομίζω ότι κάθε επένδυση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, διότι παράγει διπλασιάζει ουσιαστικά την επένδυση, γονιμοποιεί τα χρήματα. Νομίζω, εντάξει, κάποιο μέρος θα δοθεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλες, κάποιοι πόροι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλες επενδύσεις, κάποιοι άλλοι πόροι τελικά δεν θα απορροφηθούν.
1: Εντάξει, έχουμε μια σειρά ζητήματα πάντως με το Ταμείο Ανθεκτικότητας. Εγώ επανέρχομαι. Έχει κάποιες ουρές. Θα το συζητήσουμε την ώρα που πρέπει, όταν θα πηγαίνει προς το Θέρος και το Φθινόπωρο για την ολοκλήρωση. Και τότε να κάνουμε και τη συνολικότερη αξιολόγηση. Πάντως, ένα που έχει χαθεί σίγουρα ως ευκαιρία. Τώρα δεν το λέω την τελευταία στιγμή. Το είχα γράψει και το έλεγα εξ αρχής από την ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ότι ήταν μια τεράστια δυνατότητα για τη χώρα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις υπόλοιπες δυνάμεις που θέλουν να το αντιμετωπίσουν προσεκτικά. Νομίζω ότι κατά βάση η αναπτυξιακή προοπτική, έτσι όπως την καταλάβαινα εγώ, οι Εγγλέζοι, όπως λέμε, έχουν δύο λέξεις για την ανάπτυξη. Το growth, εσύ τα ξέρεις, και το development. Λοιπόν, το growth είναι περισσότερο αυτό που λέμε με πιο οικονομικά χαρακτηριστικά και πιο τεχνικό, τεχνοκρατικά. Το development υποτίθεται ότι πιάνει πιο πολλούς δείχτες και πιο συνολικούς κοινωνικο-οικονομικούς και θα έλεγα και κλιματικούς, να το πω με μία έννοια. Τώρα, την ευκαιρία αυτή νομίζω, αν την πιάνουμε πολύ λίγο, για να μην είμαι μηδενιστής. Και κατά δεύτερο, νομίζω ότι η πορεία οικονομική της χώρας, που θα είναι και το κρίσιμο ερώτημα των επόμενων εκλογών, γιατί όταν έχεις κυβερνήσει για σχεδόν 7,5-8 χρόνια, όσο θα είναι οι κάλπες, το αποτύπωμα που πρέπει να έχεις αφήσει, άλλωστε θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θέλει 2 τετραετίες. Τώρα θέλει και μία τρίτη. Καλά κάνει. Να τη διεκδικήσει.
0: Να μην την, πάρει.
1: Να τη διεκδικήσει, είπα εγώ. Δεν είπα να την πάρει. Δεν είπα να
0: βάλει το δίλημα.
1: Όχι, τα διλήμματα τα βάζει πρώτα απ' όλα αυτός που κυβερνάει. Εγώ μέσα σε αυτή τη λογική είμαι. Γι' αυτό είπα θα κάνει έναν απολογισμό. Ο απολογισμός προς το παρόν είναι λειψός. Και δεν μπαίνω στα ζητήματα τώρα ευρύτερης καταστάσεως, σκανδάλων, διαφθοράς και τέτοια. Δεν μπαίνω σε αυτά. Μένω μόνο στα οικονομικά. Και επειδή πιστεύω ότι στα οικονομικά, κάποτε το είχε πει ένας συνεργάτης πιανού, ήταν του Κλίντον, νομίζω, που έμεινε η φράση εκεί, ότι τα οικονομικά είναι βασικός παράγων. Άλλωστε και ο Τραμπ έλεγε διάφορα και κάνει τα ανάποδα.
0: It's the economy.
1: It's the economy, ναι.
0: Και είναι και σωστό. Και
1: εδώ στη χώρα μας έχουμε πολλούς που είναι λίγο προς την ανοησία. Ρέπουνε, λέει, τέλος πάντων.
0: Okay. Πάντως, όλα τα θέματα άπτονται της οικονομίας, ακόμα και τα θεσμικά σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και τα εθνικά. Σου θυμίζω την περίοδο της οικονομικής κρίσης, της χρεοκοπίας της χώρας κλπ. Δεν είχαμε δυνατότητα να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, άρα τότε και η ισχύ της χώρας και η παρεμβατικότητα εκ των πραγμάτων ήταν πιο περιορισμένη και ήταν διαφορετικές οι στρατηγικές. Και μια που μιλάω για στρατηγικές, εχθές είχαμε τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ. Σωστά δεν τα λέω?
1: Πολύ σωστά τα λες. Και αποφάσισε και τις επόμενες φρεγάτες από την Ιταλία. Αυτό ήταν το βασικό σκέλος, νομίζω τώρα. Η Μπεργκαμίνη, όπως λέγονται.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Αλλά ήταν βέβαιο αυτό. Το άλλο που εξέπληξε λίγο, τα ξέρεις τώρα, είναι λίγο η ιστορία με τα Patriot.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Δημήτρη. Στην αρχή οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποσυρθούν τα Patriot από τα νησιά τα κρητικά και θα αφαιθούν στην μοίρα τους. Όμως από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι υπάρχει σήμερα follow-up ενημέρωση, θα αντικατασταθούν τα Patriot από τα παλιά Mirage. Οπότε θα σταλούν στην περιοχή εκεί της νότιο-ανατολικής Ελλάδας, στα νησιά μας, Mirage. Στην Κάρπαθο. Σωστά, δεν λέω στην Κάρπαθο.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι αυτά που στείλαμε στην Κάρπαθο, γιατί τα άλλα, εντάξει, το διδημότυχο ήταν. Λέω, η Κάρπαθο ήταν λίγο πιο προκεχωρημένη γεωγραφικά κατάσταση, γιατί είναι λίγο πολύ νότια και ανατολικά. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι είχε τονωθεί ένα αίσθημα έτσι αμυντικής ασφάλειας, να το πω έτσι. Τώρα εντάξει.
0: Όχι, μα και τώρα.
1: Ευνηδίασε λίγο η απόφαση.
0: Κοίταξε, σήμερα είναι και στην καθημερινή αυτό ως είδηση, και είναι σημαντική είδηση κατά την άποψή μου, ότι θα αντικατασταθούν από ζεύγος μαχητικών μοιράς. Νομίζω ότι θα αντικατασταθούν και τα F-16 που σταθμεύουν στην Κύπρο, βεβαίως. Για τα F-16 στην.
1: Δεν μπορούσαν να φύγουν τώρα από την Κύπρο τα F-16. Τώρα είσαι πολύ έμπειρος. Έχει και εκλογές η Κύπρο στην Κυριακή.
0: Αυτό τώρα στην Κύπρο θα δημιουργήσει, αν γίνει και όποτε γίνει, και στην Ελλάδα αναταράξεις, διότι έχουν στοιχειοθετήσει την ρητορική τους αρκετοί. Σου θυμίζω ακόμα και ο κύριος Σαμαράς είπε ότι το αυτονόητο το κάναμε, αλλά το κάναμε πολύ αργά κτλ.
1: Και πολλοί άλλοι γράψανε και για πόσο καιρό θα μείνουν από τότε και για να δούμε. Γιατί τώρα εντάξει, ναι, είναι έτσι και λοιπά και θετικό, αλλά αν δεν μείνουν θα τα ξαναπούμε και λοιπά.
0: Κάποιοι έσπευσαν εχθές να συνδέσουν την απόσυρση, την αλλαγή θα έλεγα εγώ, την αντικατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο με την απειλή της Τουρκίας, με την απειλή δημοσιογραφικά ακόμα. Σε επίπεδο πληροφοριών είναι η απειλή της Τουρκίας να νομοθετήσει την περίφημη, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά αφαιρεί την κυριαρχία από πολλά ελληνικά νησιά και την...
1: Εντάξει, ας μείνουμε εμείς στο πρώτο επίπεδο. Και όσοι κάνουν διάφορες συνωμοσιολογίες, να στα δούμε στη συνέχεια. Έτσι, το βασικό θα είναι την ώρα που πρέπει, τι κάνεις. και όχι τόσο τι λες. Γιατί σε αυτή τη φάση πολλοί κάνουν λίγο σαματά ή λίγο παραπάνω και το διαχειρίζονται και επικοινωνιακά. Δυστυχώς.
0: Εχθές είχαμε παράλληλες συζητήσεις, παράλληλα επιχειρήματα στο πολύ καλό συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο τον κύκλο ιδεών, η ομάδα προβληματισμού του Βαγγέλη Βενιζέλου. Και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός, η κυρία Παπαδοπούλου, εξέφρασαν τα επιχειρήματά τους, προφανώς το αποσυνέδεσαν και έριξαν και τους τόνους της όποιας ρητορικής σε σχέση με την Τουρκία. Το βασικό επιχείρημα που προκύπτει και κατά την άποψή μου σωστά είναι ότι δεν μπορείς εσύ αυτή τη στιγμή να προκαταλάβεις με ενέργειες, με υψηλή ρητορική, με το να ενημερώσεις τους συμμάχους σου για κάτι το οποίο υπάρχει σε επίπεδο μόνο πληροφοριών των μέσων ενημέρωσης. Γιατί είσαι σοβαρό κράτος, έχει σοβαρή επιχειρηματολογία και αν το κάνεις πρέπει να το κάνεις σωστά με τον ανάλογο τρόπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Και νομίζω το ίδιο λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα θέματα θα έπρεπε κανονικά να τα χειριζόμαστε όλοι με μεγαλύτερη προσοχή. Έχουμε πολλούς που στα λόγια είναι ετοιμοπόλεμοι, να το πω έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και πολλούς που δεν καταλαβαίνουν γρήγορα από τη σημερινή πραγματικότητα, να το πω και από την άλλη αντίστοιχη.
0: Και έχουμε και ένα
1: όλα τα φαινόμενα.
0: Και έχουμε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όποτε χρειάζεται. Αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, ενεργό μέλος, με ενεργή παρουσία και λόγο και βέτο και άλλα όπλα στα χέρια μας. Εκτός των άλλων, είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διαφοροποίησή μας, δηλαδή η ευρωπαϊκή ταυτότητά μας, ο ευρωπαϊκός μας χαρακτήρας, μας δίνει ένα πλεονέκτημα και το χρησιμοποιούμε όποτε κρίνουμε εμείς σκόπιμο και επηρεάζει και την οικονομία της Τουρκίας.
1: Πάντως, επειδή έτυχε από μια φοβερή συγκυρία να είναι στην Κάρποθο αυτές τις ημέρες η κόρη μου και είχε συζητήσει με αρκετούς.
0: Πιστεύω να πήγε να έκανε.
1: Όχι, δεν πήγε να φωτογραφίσει τα πάτρια. Για αρχιτεκτονική δουλειά πήγε, αλλά λέω το εξής. Έχει πολλές συζητήσεις, έβλεπε ένα αίσθημα σε σχέση του ντόπιου κόσμου εννοώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα λέει ο κόσμος ότι θα φύγουν όταν θα φεύγουν. Λοιπόν, okay. Για πλάκα τα είπα αυτά τώρα, για να συνεχίσουμε με τα σοβαρότερα. Τα σοβαρότερα είναι η κατάσταση του ότι κάθε μέρα, όπως έχουμε ξαναπεί, ο φίλος μας ο Τραμπ συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλη την υδρόγειο και όλους μας με τα ενεργειακά και θα φουσκώσει ο λογαριασμός. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι πέφτει πολύ στρατηγικό δούλεμα πλέον σε αυτή την ιστορία, γιατί λέει τον πείσανε οι διάφοροι φύλαρχοι των αραβικών κρατών, να μην το πω αλλιώς, να κάνει λίγο κράτη, γιατί ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση.
0: Εντάξει, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όπως ξυπνάει, όπως κοιμάται ο κύριος Τραμπ με τη δήλωση που θα κάνει όταν ξυπνήσει, να επηρεάζει το σύνολο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Αυτό περίπου είναι ένα international survivor.
0: Αλήθεια είναι. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις και ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες. Σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σου είχα το ιταλικό, το αυτό που δεν σου αρέσει. Ευτυχώς που είναι εδώ και ο Νότης Παπαγιαννάκος. Μας αφήνει βέβαια. Έμεινε μέχρι τώρα να ακούσει το ιταλικό.
1: Οι γνώμες είναι ελεύθερες, ελεύθερες. Πάντως η ζωή,
0: δεν εκτιμήθηκε η ζωή... από το κοινό όπως εσύ, εκτιμήθηκε από τις επιτροπές του σοβαρούς ανθρώπους που ξέρουν να κρίνουν την ποιότητα, τη μουσική.
1: Εγώ δεν το είδα να διεκδικεί την πρωτιά πάντως.
0: Δεν θα διεκδικεί την
1: όπως
0: πρωτιά.
1: Όπως και πολλά
0: διεκδικεί
1: άλλα. Πέσαν έξω πολύ λίγο
0: μετά. Καρδιές μας πρωτιά.
1: Να το ξανασκεφτούν και οι στοιχηματικές και οι διάφορες. Είδες τι κάνει η ζωή πολλές φορές, ανατρέπει πολλά δεδομένα.
0: Είναι το ωραίο της ζωής να βγάλουν χρήματα άνθρωποι.
1: Είμαστε λοιπόν με την ποικιλομορφία της ζωής, με την πολυμορφία της ζωής και δεν μας αρέσουν τα μονοκολόρ, όπως έλεγα και σε κάποιον που ήταν κάποτε πρωθυπουργός. Και άλλα πολλά.
0: Πάντως αυτό το τραγούδι, κατά την άποψή μου, θα κάνω άλλη μια πρόταση.
1: Αδικήθηκε.
0: Θα γίνει. Όχι, όχι, δεν αδικήθηκε. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Θα γίνει μεγάλη επιτυχία και θα το τραγουδάμε για πολλά χρόνια. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο, είναι κεφάτο, έχει την ιταλική γλώσσα που είναι ευχάριστη γλώσσα. Νομίζω ότι.
1: Θα δώσω μια ιδέα στους φίλους μου τους Ιταλούς. Εκείνη που παρουσίαζε κάποτε ο Μακαρίτης μια Μπερλουσκόνη ως ανιψιά του Μουμπάρακ, αν τη θυμάστε την ιστορία με τα μπούγκα μπούγκα που είπα, επειδή το μπούγκα μπούγκα είναι και της μόδας τώρα. Λοιπόν, να βρουν μια. Την ανιψιά κάπου θα είναι εκεί γύρω στην Νάπολη, κάπου αλλού. Να παρουσιάσει ένα τραγούδι του χρόνου, κάτι περισσότερο θα πετύχει. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ας πάμε στα τραγούδια
0: της
1: δύσκολης ζωής.
0: Και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτής. Δεν ξέρω, νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ο κύριος Ξανθόπουλος, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις οι οποίες.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι
0: και
1: βουλευτής του
0: μας.
1: ΣΥΡΙΖΑ και είναι και νομικός. Τα προσέχει αυτά, υποθέτω.
0: Είναι, να σου πω τώρα, γιατί τον αδικούμε στον πρόλογο.
1: Τον πειράζουμε λίγο.
0: Τον πειράζουμε. Ο κύριος Ξανθόπουλος πάντα ήταν στην ανανεωτική αριστερά, ανεξαρτήτως προσώπων, και εκεί παραμένει και τώρα. Θα παραμένει όμως εκεί και μετά τις 26 του μηνός. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και αποδέχομαι και την πρόκληση και θα παραμείνω εκεί έως τη συντελεία του αιώνος.
0: δηλαδή, αν.
1: Μη λέμε πολύ βαριές κουβέντες για τη συντέλεια του αιώνος, λέω, παρότι ο κύριος Τραμπ είναι έτοιμος, τέλος πάντων.
2: Καλό, καλό κύριε.
0: Δεν μπορούμε να μην σας τσιγκλίσουμε. Ο κύριος Φάμελος σήμερα, που είναι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές υπό άλλη ομπρέλα, προφανώς, υπό κάποια άλλη συνεργασία. Δεν μπορώ ακριβώς να σας μεταφέρω πώς το είπε, αλλά υπονόησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτονόμως στις εκλογές.
2: Όχι. Με συγχωρείτε πολύ. Mm-hmm. Έχουμε μία απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από την τελευταία κεντρική επιτροπή, αυτό που λέμε για την συνεννόηση της προοδευτικής παράταξης για να υπάρξει μία ενιαία αντιμετώπιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή η πρόταση εξακολουθεί και είναι στο τραπέζι και είναι προφανές ότι αυτή η πρόταση προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Βεβαίως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που θα θέλαμε και που απαιτείται από τους αποδέκτες αυτής της πρότασης, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον είναι η μόνη πρόταση στην δημόσια σφαίρα η οποία είναι μια πρόταση που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ούτε η άποψη του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη την μπορεί να είναι πρώτος, έστω με μία ψήφο διαφορά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, ούτε βέβαια και υπάρχει και άλλη πολιτική δύναμη ικανή από μόνη της να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η μόνη πρόταση ρεαλιστική για τη νίκη της προοδευτικής παράταξης είναι αυτή τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή είναι η πρόταση και δεν έχουμε αποστεί από αυτήν ούτε κεραία.
0: Υπό οποιοδήποτε, διακόπτω το Δημήτρη που ήθελα να ρωτήσει, υπό οποιοδήποτε σχήμα, δηλαδή είπατε τη λέξη συνεργασία. Η λέξη απορρόφηση καλύπτει την πιθανότητα συνεργασίας. Η λέξη, αν θέλετε,
2: ενσωμάτωση. Που είπε ο Δημήτρης Χατζηδάκης. Όχι, νομίζω ότι η συνεργασία είναι συνεργασία. Δηλαδή από κοινού παλεύουμε για να φτιάξουμε την προοδευτική συνεργασία. Άρα, όσοι προσέλθουν.
0: Άρα ενεργός ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις οι οποίες είναι πρόθυμες να
2: συνεργαστούν. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτή είναι η πρότασή μας και αυτή την πρόταση παλεύουμε. Mm-hmm.
1: Τώρα, επειδή ο κύριος Ξανθόπουλος είναι και από τους δραστήριους κοινοβουλευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, προσέχω τη λέω με πολύ προσοχή, γιατί τώρα τελευταία δεν βλέπω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτσι πολύ στη μεγάλη προσπάθεια την κοινοβουλευτική, εκτός μερικών εξαιρέσεων, για να είμαι δίκαιος. Μία από αυτές είναι ο κύριος Ξανθόπουλος. Θα σας ρωτήσω ευθέως τώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Είπατε λοιπόν πράγματι, αυτή είναι η συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και η απόφαση, ας το πούμε, τα χοντά κεφαλαία γράμματα της πρόσφατης κεντρικής σας επιτροπής πριν το Πάσχα, έτσι. Εδώ όμως έχει κυλήσει πολύ νερό, όπως λέμε, στα βλάκι. Και δυστυχώς βλέπουμε πολλούς άλλους κοινοβουλευτικούς. Εγώ σημειώνω τις απαντήσεις σας και το λέω πολύ σοβαρά. Άλλοι συνάδελφοί σας λένε άλλα πράγματα. Και δεν λέω τώρα αν πήγαν στην εκδήλωση Α, Β, Γ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα τι δηλώσεις κάνουν. Αυτές οι δηλώσεις βοηθάνε στην αξιοπιστία ευρύτερα της αριστεράς ή και των ιδίων.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι δικηγόρος βέβαια στην επαγγελματική μου, τώρα είμαι συνταξιούχος, δικηγόρος στην επαγγελματική μου ζωή, αλλά αυτόκλητος συνήγορος δεν είμαι κανενός. Εγώ έχω την ευθύνη των δικών μου πράξεων και παραλήψεων και βεβαίως των δικών μου δηλώσεων. Εγώ έχω πει σταθερά και αμετακίνητα από την πρώτη στιγμή ότι με εξέλεξαν οι δραμηνές και δραμηνοί βουλευτοί του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Τώρα, το τι κάνει ο καθένας από τους συναδέλφους κρίνεται και εγώ δεν είμαι ούτε κριτής, ούτε και θέλω να γίνω και επικριτής.
1: Ωραία, το σχόλιο είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας, απαντήσατε, αλλά λέω το εξής. Είναι προφανές τώρα ότι είναι άλλο θέμα οι προθέσεις, οι πολιτικοί σχεδιασμοί της ηγεσίας αυτής του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Φάμελου, εγώ θέλω να είμαι σαφής, και είναι άλλο πράγμα λίγο η πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τις εξής εξελίξεις, τις οποίες γνωρίζετε βεβαίως, απλά το λέω για όσους μας ακούνε σήμερα. Στην πραγματικότητα, μια σειρά αριστερή, προοδευτική, δημοκρατική, νεότερη, παλιότερη, δίνουν την υπογραφή τους για να γίνουν μέλη σε ένα νέο τύπου κόμμα, να το πω εγώ διαφορετικά, όχι το παλιό νέο τύπου ή το...
2: Όχι το ελληνιστικό.
1: Λοιπόν, εδώ για πέστε μου τώρα, εσείς το περιμένατε ποτέ αυτό από ανθρώπους, θα έλεγα ιδιαίτερα διαδρομής, θα έλεγα, άστε τους νεότερους. Να δίνουν υπογραφές πριν να γνωρίζουν ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος.
2: Εγώ, κύριε Στούμπο, έχω μιλήσει παλιότερα και είχε γίνει και viral η έκφραση ότι εμείς δεν είμαστε fan club, είμαστε βουλευτές ενός αριστερού κόμματος και έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή. Το γεγονός ότι της προσπάθειας, άρα δεν είμαστε fan club του Τσίπρα, εννοώ με την έννοια ότι ό,τι κάνει
1: ναι, θα προσπαθούμε.
2: Εντάξει. Περιμένουμε να και είναι και ευπρόσδεκτη δηλαδή η ανακοίνωση της ημερομηνίας για το κόμμα του, να δούμε τι κόμμα είναι αυτό, με ποιους είναι, το περίγραμμα που θα δώσει, ποιο στελεχειακό δυναμικό θα το στηρίξει και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά με την στάση μου έχω απαντήσει στο ερώτημά σας, άρα το ερώτημά σας πρέπει να απευθύνεται.
1: Θα το συνεχίσουμε. Άλλωστε από ό,τι φαίνεται... παρότι η συγκυρία είναι και πιο δύσκολη ενώ σε πολλά πεδία για την κυβέρνηση, μια σειρά αστοχίες πολιτικές πολλών και στην ευρύτερη περιοχή της αντιπολίτευσης, δεν λέω μόνο για την περιοχή τη δική σας, νομίζω ξαναδίνουν αέρα. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ένα πολιτικό ερώτημα και πέστε το μου. Υπάρχει περίπτωση στη σημερινή πραγματικότητα, όπως είπατε, μιας αριστερής ρεαλιστικής πρότασης να συνεργαστεί κανείς με τον κύριο Βαρουφάκη? Λέω ένα παράδειγμα ακραίο.
2: Από τη στιγμή που ο κύριος Βαρουφάκης θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως τον συμβιβασμό του 2015, είναι προφανές ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς υπάρχει ένας πολύ σοβαρό πολιτικό εμπόδιο. Και είναι προφανέστατο ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους ενδυνάμει αποδέκτες της πρότασης.
1: Καταλάβατε γιατί το ρωτάω, γιατί χθες ο κύριος Πολάκης, αφήνω τώρα το θέμα της διαγραφής και τα ρέστα, λέω το εξής, τι είπε και ο κύριος Βαρουφάκης.
2: Μα σας είπα, και ο κύριος Βαρουφάκης, εδώ χρειάζεται να πούμε το εξής. Καταρχάς η πρόταση αυτή εξορισμού δεν αποκλείει κανέναν. Αλλά μπαίνουν ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης θεωρεί ως προϋπόθεση να αποδεχθούμε τον συμβιβασμό, τον οποίο εμείς θεωρούμε και έντιμο και αποφελή και για τη χώρα και για την αριστερά. Και με βάση αυτό το συμβιβασμό κατορθώσαμε, κυβερνήσαμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Όταν λοιπόν θεωρεί ότι αυτό είναι, ας πούμε, η προδοσία, όπως αποδέχτηκε και η ήττα του κινήματος, όπως αποδέχτηκε και το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Αριστεράς με τα γνωστά αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει έδαφος. Εκτός αν ο κύριος Βαρουφάκης μετακινηθεί από την αφετηριακή του αντίληψη, που δεν νομίζω, ή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετήσει την αφετηριακή αντίληψη και μιλήσει πλέον για την προδοσία του 2015, που και αυτό δεν νομίζω, γιατί άλλα λένε οι συνεδριακές μας αποφάσεις.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Εγώ να σας πω ότι διαπιστώνω στον πολιτικό σας λόγο σε αντίθεση με το παρελθόν, κύριε Ξανθόπουλο, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει τα κόμματα της αριστεράς που φιλοδεξούν να ενωθούν και πάλι προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση έχουν κυρίως λόγο καταγγελτικό και όχι λόγο κυβερνητικό, δηλαδή λόγο προοπτικής. Αυτή η προοπτική κάποια στιγμή θα αναζητηθεί προγραμματικά στο μέλλον, εάν μπορεί να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες και με το στελεχειακό δυναμικό που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εμπλέκεται στην ιστορία της αριστεράς και της προοπτικής για τις επόμενες εκλογές, της προοπτικής της. Νομίζω αυτό δεν σας, αυτομάτως δεν σας περιορίζει σε ένα ρόλο απλώς αντιπολιτευτικό και μόνο και όχι προοπτικής διακυβέρνησης.
2: Διαφωνώ με την προσέγγιση σας και θα σας πω το εξής. Αντιμετωπίζετε το θέμα της προοδευτικής συνεργασίας και της ενδυνάμει κυβερνητικής εξουσίας ως ένα στατικό μέγεθος. Εμείς έχοντας την εμπειρία του 12, 15, 15, 19 θεωρούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει μια επί της αρχής συμφωνία για σύγκληση των προγραμμάτων και κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο θα δημιουργήσει τέτοια δυναμική στην κοινωνία, θα της δώσει τέτοια ελπίδα ώστε πραγματικά θα ανασυνταχθεί η κοινωνία, γιατί τώρα αυτό που πέτυχε η μεγάλη νίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι τους έχει πείσει ότι δεν υπάρχει καμιά καλύτερη
0: ναι, αλλά αυτό
2: λύση.
0: Που αυτή τη στιγμή σας ενώνει είναι ναι. Η πολιτική έννοια ή η πολιτική φράση θα έλεγα της αλλαγής και του να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι,
0: δεν σας ενώνει
2: προφανώς.
0: Η προοπτική του να κάνουμε κάτι καλό για την πατρίδα και να πάμε λίγο παρακάτω.
2: Ακούστε, ναι,
0: τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής
2: ναι, ναι, ναι,
0: προφανώς.
2: Προσέξτε τώρα. Mm-hmm. Το μείζον αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε αντιπολίτευση, είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή η κυβέρνηση επηρεάζει την καθημερινότητά του κατά τρόπο αρνητικό και εννοώ τον κόσμο που μας ενδιαφέρει, έτσι, τις εργαζόμενες τάξεις, το αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που θεωρούμε, ας πούμε, χαμηλά στην κοινωνική ιεραρχία, στην οικονομική. Αυτούς μας ενδιαφέρει να εκφράσουμε και όχι γενικώς όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα που έχουμε ως αντιπολίτευση είναι να αναδείξουμε τις αδυναμίες, τις πλημέλειες, τα λάθη της κυβέρνησης. Αυτό που έγινε με την παρακολούθηση, ας πούμε, του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφων, συναδέλφων σας και μελών της επιχειρηματικής τάξης. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: αν νομίζει κανείς που κάνει τη δουλειά μου ότι δεν θα παρακολουθείτε, είναι αφελής. Καταλαβαίνετε με τι αντιδημοκρατικό δηλητήριο επηρεάζει, εμπολιάζει την κοινή συνείδηση. Το γεγονός ότι έχουμε 70% απευθείας αναθέσεις.
0: Άρα σε επίπεδο στρατηγικής το καταλαβαίνω αυτό. Είναι πρώτα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και μετά να βρούμε τον...
2: Εμείς λοιπόν λέμε γιατί πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και μετά έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θα συνδιαμορφώσουμε ως προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι τώρα θέλουμε να αφαιρθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να βάλουμε 4-5 κομβικά σημεία επιτάκτως, που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, που έχουν σχέση με την οικονομία, που έχουν σχέση με το δημόσιο.

0: ημερομηνία λήξης.
1: Σωστά, έχει ημερομηνία λήξης, αλλά έχει και σημασία να έχει και αποδέχτες, γιατί εσείς
0: μπορεί να έχετε
1: την πρωτοβουλία. Okay. Εγώ τώρα δεν θέλω να πω το τι είναι το θέμα τώρα, πώς θα απαντήσετε εσείς ή ένας άλλος βουλευτής. Ξαναλέω, εκείνο που βλέπω εγώ και θα ήθελα να σας το πω σαν μια αποτίμηση διαδρομής, γιατί στην περιοχή μέσα είμαι, λέω το εξής. Για όσους μας ακούνε, δεν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέλος εποχής και που θα έπρεπε να έχει πιο ουσιαστική αξιοπιστία και διαχείριση και της διαδρομής αλλά και της προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή της αριστεράς?
0: Ναι, αναμφίβολα. Αναμφίβολα είναι μια καινούργια φάση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό όπως εγώ το ερμηνεύω. Εμφανίζεται, ας πούμε, ο χαρισματικός ηγέτης της παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κόντρα σε ό,τι έχουμε και ό,τι έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα, εκφωνεί ένα κατά βάση αρχηγοκεντρικό και προσωποκεντρικό κόμμα. Έτσι, αυτό είναι.
1: Σωστά, απολύτως.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα ενδεικτικό σημείο της νέας εποχής. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση, αναμφίβολα και ως αριστερά και ως συγκεκριμένος χώρος ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη τροφοδότησε ένα κύμα εσωστρέφειας και ξανασυζητάμε για το θέμα αυτό, ενώ τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας είναι έξω και χρειάζονται αντιμετώπιση. Αλλά εν πάση περιπτώσει κρινόμαστε με τα εφόδια, τα ιδεολογικά εργαλεία, τα αναλυτικά.
1: Και την αξιοπιστία του καθενός, της κάθε μιας.
0: Και την αξιοπιστία, βέβαια.
1: Γιατί νομίζω όταν.
0: Και την προσωπική μας διαδρομή, έτσι.
2: Και με αυτό, Δημήτρη, να ολοκληρώσουμε. Κύριε Ξανθόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει συζήτηση, βέβαια, από χθες, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, για τη διαφορά, κυρίως όσων προσπαθούν να το δικαιολογήσουν, του προσωποπαγούς από το προσωποκεντρικό αρχικοκεντρικό κόμμα.
0: Ναι, θα φανεί. Και εγώ. Κοιτάξτε, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη.
2: Εντάξει,
0: τον
2: εργάζομαι. Ακριβώς.
0: Θα
2: τα πούμε και με ηρεμία όταν με το καλό ανακοινωθεί και
0: το δούμε. Αλλά σας λέω, πάντως μέχρι στιγμής και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, πολλή συζήτηση διεξάγεται με ένα μανιφέστο. Και με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα έχουμε.
1: Και υπογραφές στα γραφεία, κύριε Ξανθόπουλε. Και με υπογραφές στα γραφεία,
2: κύριε
1: Ξανθόπουλε.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τώρα μην ανοίγει το θέμα Καριστιανού. Θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Πάντως,
0: είμαι καθήλιο αναρμόδιο για το
2: χειρό. Αυτό είναι, να σα πω ευχάριστο, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ για την συζήτησή μα. Ήταν ο κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε αμέσω.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Αυτό το πολλές το λέμε επαναλαμβανόμενα για να πιάσουμε όλους σας, εσάς που μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Ερμή, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή είναι εξέλιξη κοντά σας και σήμερα. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρη Στραβόλη μας στον ήχο και τη μουσική. Είμαστε μαζί σας στη συχνότητα των 91 και 8 από όπου μας παρακολουθείτε. Πολλούς χαιρετισμούς στους απανταχού Έλληνες και στους απανταχούς Ακινθινούς και πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας της Άγκυνθο, της οργάνωσης, τον κύριο Γούλιαρη, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, που είναι εδώ κοντά μας με αφορμή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, της εργασίας του οποίου παρακολούθησε και θα μας δώσει τώρα και το ιδεολογικό και το πολιτικό στίγμα. Τις καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ξενόφου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Υγεία και όλα τα καλά να ευχηθούμε. Και όλα τα καλά και για το χώρο σας, διότι εσείς κυβερνάτε και άρα από σας περιμένουμε πράγματα για τη βελτίωση της ζωής μας. Λοιπόν, πώς ήταν το κλίμα, έτσι να δούμε λίγο στο συνέδριο και εσείς που εκπροσωπείτε έτσι και τη νέα γενιά, ποιο είναι το διακύβευμα των νέων ανθρώπων πια σήμερα, γιατί ζούμε σε μια, παρότι ηλεκτρονικοποιημένη παντού, πολύ δύσκολη εποχή.
2: Κοιτάξτε, να πούμε αρχικά ότι σε αυτό το 16ο τακτικό συνέδριο η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε με τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι παραμένει μια δύναμη πολιτικής σταθερότητας με θεσμική σοβαρότητα και με, πάνω απ' όλα, με τα θεσμική συνέχεια. Για μένα το βασικό συμπέρασμα από όλα αυτά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, αλλά κυρίως πολιτικό και οργανωτικό εν όψει όλων αυτών που έρχονται.
1: Το τελευταίο είναι το επικοινωνιακό, το πρώτο είναι όλα τα υπόλοιπα που είπατε. Να ξέρετε ότι το κόμμα σας, επειδή είναι ένα μεγάλο κόμμα με ρίζες λαϊκές, στους κλειδονισμούς που κατά καιρούς είναι λογικό να υπάρχουν με βάση και την παγκόσμια κρίση και τη διακυβέρνηση, την άσκηση εξουσίας κλπ. Το κόμμα σας λοιπόν ανταπεξέρχεται πολύ καλύτερα από άλλα κόμματα στην Ελλάδα, από ό,τι εγώ μπορώ να πω που είμαι πιο μεγάλη από εσάς, διότι αυτό έχει ρίζες στον κόσμο. Ενώ το λέω αυτό για, επειδή μου ανοίξατε την κουβέντα, για παράδειγμα, το Πασόκ, είδατε μετά τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση, παρότι για 40 χρόνια κυβέρνα για την Ελλάδα, είδατε που φτάσαν τα ποσοστά του. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεση με το λαό. Ναι, σας ακούω. Ναι,
2: επιτρέψτε να πω πάνω σε αυτό το σημείο ότι, καθώς όπως και εσείς προείπατε, διανύουμε μια παρατεταμένη τούτη την ώρα περίοδο μεγάλων διεθνών αδερφοτήτων και ιδιαίτερων καταστάσεων, η χώρα, αν μη τι άλλο, χρειάζεται σχέδιο, διοικητική επάρκεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν μένουμε προσιλωμένοι σε όλα τα παραπάνω, πάντα με γνώμονα αυτό που εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κρίνουμε τη δική μας επάρκεια. Ναι. Ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι. Και εσείς εκπροσωπείτε και το κόμμα, όχι την κυβέρνηση, οπότε νομίζω ότι είστε σε θέση να κάνετε και μια κριτική παραπάνω. Και εκείνο που εγώ θέλω να μεταφέρω και είναι η άποψη της κοινή γνώμη και του κόσμου, είναι ότι η επιθυμία της κοινή γνώμη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να ρίξει το βλέμμα της, αν θέλετε, με πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο, τον πολύ που περνάει δύσκολα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα γεωπολιτικά, ξέρετε, τα θέματα της στρατιωτικής ισχύως, τα θέματα της συμμετοχής μας στην Ευρώπη, σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση, θα είναι επιθυμία του κόσμου αυτό, να βελτιώσει τη ζωή του.
2: Όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμφωνήσω μαζί σας, θα πρέπει να σταθούμε κυρίως στην καθημερινότητα του πολίτη. Θεωρώ, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα προς αντιμετώπιση, αλλά αυτό είναι το κύριο, το μείζον θέμα, το οποίο θα πρέπει να στρέψουμε πάρα πολύ την προσοχή μας πάνω σε αυτό και να πράξουμε τα δέοντα προκειμένου να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα για τον πολίτη. Που στο τέλος της ημέρας, ό,τι κάνουμε είναι για τον πολίτη.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω γι' αυτό για τα διεθνή θέματα. Προφανώς και δεν ούτε εξαρτάται από εμάς, ούτε θα λύσουμε εμείς τα θέματα των πολέμων, ασχέτως αν μπορούμε να διατυπώσουμε και εμείς την πολιτική μας άποψη. Στη χώρα μας όμως, που είναι, εντάξει, είναι μια μικρή χώρα, δεν είναι παγκόσμια δύναμη, ναι, είναι πολύ σημαντικό στο τέλος μιας θητείας, μια κυβέρνηση, αλλά και κάθε βράδυ που κοιμάται ένα πολιτικό τέλεχος, ένας πρωθυπουργός, να σκέφτεται ότι έκανα κάτι σήμερα για το λαό μου, κάτι καλό.
2: Βεβαίως, και να πω σε αυτό το σημείο ότι συστηθήκαμε πρόσφατα από τη, όσον αφορά τη διεθνή πολιτική και στο θέμα της Κύπρου με το ζεύγος των μαχητικών που στείλαμε αλλά και τις δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες μας, το οποίο και αναγνωρίζουν οι Κύπροι ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση εμείς συστηθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και σε κάθε των περιπτώσεων δώσαμε ένα πολύ σημαντικό δείγμα γραφής όσον αφορά τη διεθνή πολιτική.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά καταγράφονται στα θετικά. Τα θέματα δηλαδή, το πώς προσεγγίσαμε και τη διεθνή επικαιρότητα, το πώς αντιμετωπίσαμε τους αδελφούς μας Κυπρίους κλπ. Λοιπόν, αυτά είναι τα θετικά. Εγώ απλά επισήμανα τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί νομίζω ότι κι εσείς ξέρετε και εγώ ξέρω πόσο δύσκολα είναι πια τα πράγματα για την ελληνική οικογένεια και πόσο θα ήθελε ο καθένας μας το κράτος να είναι δίπλα του ακόμα περισσότερο.
2: Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ το χρόνο σε σχέση με τους φόρους και το πώς θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Ναι. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να κρυβόμαστε από τα προβλήματα. Ναι. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εγώ είμαι της άποψης ότι η δημοσιοποίηση του οποιοδήποτε θέματος δίνει τη δυνατότητα πρόσωπο με πρόσωπο και να γίνει ο διάλογος και σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών και κομματικών στελεχών. Καλύτερα από το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να τα λέμε ευθέως και να προσπαθούμε να τα λύνουμε. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο έντιμη στάση. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, εγώ ήξερα που είμαι η παλιά, ας πούμε, ότι κάθε συνέδριο άφηνε πάντα και ένα ιδεολογικό αποτύπωμα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το συνέδριο εσείς νιώσατε κάτι για αυτό το ιδεολογικό αποτύπωμα, διότι αφενός τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει. Αν θέλετε, οι ιδεολογικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων είναι λίγο πιο αχνές τώρα. Και με βάση αυτό το δεδομένο, θέλω να μου πείτε έτσι πώς εισπράξατε όλα αυτά που έγιναν και αν άφησε ιδεολογικό αποτύπωμα στο συνέδριο.
2: Της Νέα πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι προσωπική άποψη θα εκφράσω. Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο υπήρχε πραγματικός διάλογος. Mm-hmm. Δεν ήταν επουδενή ένα ελεγχόμενο, αν θέλετε, συνέδριο. Σε αυτό λοιπόν το μήκος κύματος, ένα μεγάλο κυβερνητικό κόμμα όπως είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί, αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Το σίγουρο είναι ότι ο διάλογος γίνεται σε θεσμικό επίπεδο και με πάνω απ' όλα πολιτική ευθύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι καταγράφηκε ένα πολύ μεγάλο πλήθος προβληματισμών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, για την καθημερινότητα των πολιτών, mm-hmm. το κόστος ζωής και τη λειτουργία του κράτος, αλλά και για τις ανάγκες της περιφέρειας, που ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο συζητήθηκε. Και το ζητούμενο δεν είναι η ένταση, αλλά πάνω απ' όλα η παραγωγή πολιτικών, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στην πράξη.
1: Ναι. Η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού, άλλωστε, που έχουν πει και οι ίδιοι. Ναι.
2: Θεωρώ ότι ήταν τα πράγματα αντιμετωπίστηκαν στη βάση τους πάρα πολύ τεχνοκρατικά. Το οποίο είναι και το ζητούμενο σε συνέχεια αυτού που σας είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να συζητάμε για πράγματα αυτά τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν πάνω απ' όλα. Σίγουρα, λοιπόν, στο τέλος της ημέρας η Νέα Δημοκρατία απέδειξε μέσω αυτού του συνεδρίου ότι είναι η κυρίαρχη δύναμη ευθύνης και σταθερότητας στη χώρα. Και το συνέδριο είχε ένα ξεκάθαρο σαντολισμό, θα έλεγα, στις μεταρρυθμίσεις, στην οικονομική ανάπτυξη, όπου δεν θα πρέπει με τόσο μεγάλη επιμονή να κατακρίνουμε τη στάση που κρατάει σε σχέση με τα οικονομικά θέματα η χώρα και τη συζήτηση όλη αυτή που γίνεται περί προσπάθειας μείωσης του οικονομικού χρέους, γιατί πάνω απ' όλα αυτό θα πρέπει να το κάνουμε για τα παιδιά μας, να τα απαλλάξουμε από όλο αυτό το βάρος τα οποία έχουν υπομειστεί η χώρα μας τότε την ώρα. Και αν θέλετε, η κοινωνία αυτό ζητάει από εμάς, ζητάει σοβαρότητα, να αποφεύγουμε τις μεγαλοστιμίες και τα εύκολα συνθήματα. Νομίζω ότι όλο αυτό εκφράστηκε μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Ναι, βέβαια, το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το χρέος προφανώς και θα ήταν και πιο ηθικό για όλους μας, εμάς τους πιο παλιούς, να παραδώσουμε στη νέα γενιά μια χώρα χωρίς χρέη. Ωστόσο, πρέπει να δούμε λίγο το κομμάτι που λέγεται παραγωγικό μοντέλο της χώρας, γιατί έχουμε στραφεί μονοπλευρά προς τον τουρισμό, τη στιγμή που η χώρα μας έχει δυνατότητες για πολλά ακόμα πράγματα. Γιατί έχει και επιστημονικό δυναμικό, αρκεί να το αξιοποιήσουμε και να το προσέξουμε, εγώ θέλω να πω, γιατί δεν είναι δυνατόν Έλληνες επιστήμονες να βρίσκονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη και να αναγνωρίζονται. και η Ελλάδα να διώχνει τα παιδιά της. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα διαχρονικό πρόβλημα. Αυτό σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο θέλω να σας πω.
2: Αν θυμάστε πρόσφατα, ναι, είχαμε θίξει με αφορμή μια τοποθέτηση που κάναμε στο Μαγιακή Επιτροπή σε σχέση με τον κύριο Λαζαρίδη, τον brain gain, αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει και το προσπαθεί αυτό το πράγμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη με μεγάλο στένος να επιστρέψουν αυτά τα μυαλά εντός εισαγωγικών στη χώρα μας.
1: Μυαλά είναι, ναι.
2: Από τους
1: μεγάλα μυαλά είναι, ναι, όντως αυτά τα παιδιά. Ναι.
2: Αυτά που θα πρέπει να γυρίσουν mm-hmm. στη χώρα μας και θα πρέπει να τους δώσουμε όλα τα κινήτρα προκειμένου να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, μιας και συζητάμε για το συνέδριο, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ένα κομμάτι αυτού, μια θεματική ενότητα, είχε να κάνει με ακριβώς αυτό το θέμα που φύγουμε.
1: Ναι, απλά πρέπει να δοθούν κίνητρα για να γυρίσουν τα παιδιά. Και οικονομικά, έτσι.
2: Σε μια συζήτηση τύπου TEDx που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε μια συζήτηση και μια παρουσίαση από τρεις ανθρώπους που γύρισαν στη χώρα μας τα τελευταία έτη. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια παρουσίαση και μια συζήτηση πάνω σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι που συζητάμε.
1: Ναι.
2: Και να επιχειρήσουν πλέον στη χώρα μας και να προσφέρουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι όταν γυρίσουν, προφανώς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με μεγάλα κράτη του εξωτερικού, είτε είναι οι ΗΠΑ αυτές, είτε είναι ευρωπαϊκά κράτη, αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι στην πατρίδα. Ζυγοσταθμίζεται δηλαδή, ακόμα και αν θέλετε, το οικονομικό κομμάτι με την αγάπη για την πατρίδα. Και βάζουν και αυτοί νερό, ναι, στο κρασί τους για να είναι όχι μόνο στην πατρίδα, να είναι κοντά στους γονείς, στους δικούς τους ανθρώπους, στη δική τους οικογένεια, στα πάτρια εδάφη. Λοιπόν, θέλω τώρα να σταθούμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το κουβεντιάσουμε, διότι στα συνέδρια των κομμάτων προφανώς και πρέπει να τα κουβεντιάζεται όλα και να λέγονται όλα. Αυτή η διεύρυνση που έκανε ο αρχηγός σας προς το κέντρο, νομίζω ότι κρίνεται από το κόμμα σας και από όλους πολύ θετική, ακόμα και από τους πιο ακραίους. Η διεύρυνση προς το κέντρο. Άλλωστε το κέντρο είναι και πιο μετριοπαθές, όπως ξέρετε. Νομίζω ότι εκείνο που ενοχλεί μέλη σας και ειδικά παλιά μέλη σας που έχουν ζήσει στις λεγόμενες πέτρινες εποχές, είναι το ότι, αν θέλετε, και η εικόνα αυτή στο συνέδριο προς την πρώτη γραμμή είδαν βαρβάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι τώρα και στην κυβέρνηση, και κάποιοι από αυτούς, ξέρετε, στις ομιλίες τους υπερθεμάτισαν υπέρ της, του φιλελευθερισμού. Είναι κάτι, να πω λίγο, που ξυνίζει στα αυτιά γρατζουνάει, να πω ότι παλιά στελέχη το βλέπουν με κάποια καχυποψία. Θέλω τη γνώμη σας ως νέος άνθρωπος που είστε, στη λογική, ναι μεν της διεύρυνσης, αλλά με κάποιους ηθικούς όρους όλα αυτά να γίνονται.
2: Να σας πω την άποψή μου, όπως είπατε και εσείς, ως σχετικά βιολογικά νέος άνθρωπος, αλλά και ως πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ζαγκύρου, ναι, που αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Ναι, πρέπει να μείνετε στην κομματική γραμμή, το καταλαβαίνουμε.
2: Όχι, τέτοιου είδους συζητήσεις, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι έχω κάνει με αρκετά στελέχη, με αρκετά μέλη του κόμματος, και εδώ τοπικά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον οποιοδήποτε να έρθει στο δικό μας χώρο, όμως ακολουθώντας τις δικές μας αρχές και ιδέες. Αυτό δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε σε κανένα. Ναι.
1: Αυτό είναι θετικό, αρκεί να μην ζητήσει ανταλλάγματα.
2: Αυτό που θα πρέπει να διατηρούμε αναλύωτο είναι τις θέσεις μας, τις πολιτικές μας θέσεις και την ιδεολογία μας.
1: Ναι.
2: Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Όσον αφορά το θέμα που μου θέσατε, θα σας πω τα εξής δύο. Πρώτα απ' όλα, όλοι μας ενδεχομένως να διαφωνούμε επιμέρους με κάποια ζητήματα. Θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να είμαστε εκεί οι παρόντες για να τα εκφράσουμε. Άρα θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά για να διατυπώνουμε και την όποια αντίρρηση, αντίθεση έχουμε. Τα συνέδρια λοιπόν έχουν και ένα τέτοιο κομμάτι ζυμώματος, αν θέλετε. Άρα ναι, θα πρέπει να είμαστε εκεί για να διατυπώνουμε την όποια ένσταση έχουμε ή αντίθεση και όχι πίσω από τις κουρτίνες εντός εισαγωγικών.
1: Και εμείς μπροστά από τις κουρτίνες τα λέμε και αυτά, ξέρετε, επειδή είναι προβληματισμοί των μελών σας, εγώ θεώρησα έντιμο να σας το θέσω ευθέως.
2: Βεβαίως. Άρα η απάντησή μου είναι ότι οτιδήποτε θέλει κάποιος να εκφράσει θα πρέπει να είναι...
1: Ναι, να το πει εκεί. Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Βέβαια, στο συνέδριο υπόθηκε, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ήταν δημόσιο ή αν ήταν σε κάποιο, ξέρετε, σε κάποια συζήτηση πιο απ' έξω και όχι πάνω από το πάνελ των ομιλητών. Ότι αν δεν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έφτανε σε αυτά τα ποσοστά ο Πρωθυπουργός.
2: Θα σας το πω πάλι για να είναι πολύ ξεκάθαρο, να μην παρεξήγηση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν άνθρωπο να μην υιοθετήσει τις δικές μας πολιτικές θέσεις. Αυτό που εμείς έχουμε υποχρέωση είναι να τις κρατήσουμε αναλύοντες, να τις προστατεύσουμε.
1: Ναι, την ιδεολογία σας εννοείται και τα πιστεύω σας, ναι.
2: Πάντα βέβαια εναρμονισμένες με το σήμερα, με τις ανάγκες του σήμερα.
1: Εννοείται,
2: αλλά οι ρίζες μας δεν πρέπει να θίγονται, που δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι. Εγώ απλά έβαλα το θέμα αυτό γιατί σε προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες πίσω, μπορεί να έφευγε ένας, δύο από ένα πολιτικό χώρο να πήγαινε σε κάποιον άλλον. Οι μεταγραφές δεν είναι κάτι που είναι κάτι γνωστό. Αλλά όταν γίνεται εκτεταμένα, αυτό προκαλεί ένα προβληματισμό, το γιατί γίνεται. Και το δεύτερο που είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι προφανώς και είναι δεκτός ο οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε χώρο και ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα και να ψηφίσει και να επιλέξει στη ζωή του αν θεωρεί ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνει, να το κάνει. Αρκεί αυτό να γίνεται στη βάση των πιστεύω του και όχι να γίνεται μανταλάγματα, έτσι, που εκεί μπαίνουν θέματα ηθικά. Αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, λοιπόν, είμαστε ναι, στο ίδιο μήκος κύματος. Εξάλλου ναι, τώρα, επειδή μιλάτε με τον άτομό μου, να σας πω ότι ναι, συμφωνώ. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το στίγμα το πολιτικό που δίνουμε,
1: ναι,
2: να είμαστε σταθεροί τις θέσεις μας. Όταν όμως πάψουμε να πιστεύουμε σε αυτό, έτσι να πούμε πρόσφατα, καλό είναι να φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Να μην μένουμε σε μια κατάσταση που βαλτώνει.
1: Ναι.
2: Ούτε να διατηρούμε πολιτικές θέσεις, τις οποίες κάποια στιγμή δεν τις πιστεύουμε. Απλά για να μεταπηδήσουμε κάπου άλλου μεταγενέστερα.
1: Ναι, αυτά έχουν βαριά ηθικά διλήμματα και έχουν και ηθικά αποτυπώματα αρνητικά για όποιον, ας πούμε, τα ακολουθεί. Και με δεδομένο ότι τα πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται στον αφρό, βρίσκονται στα μέσα ενημέρωσης μπροστά, είναι διαυγής η ζωή τους, η προσωπική, η πολιτική, τα πάντα, νομίζω ότι πρέπει να τα προσέχουν. Γιατί αυτοί που βρίσκονται, ξέρετε, και σε θέσεις εξουσίας κυρίως ή ασκούν εξουσία, είτε ως υπουργοί, βουλευτές κλπ., λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο και σαν πρότυπα, ξέρετε, στην κοινωνία μας.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή πρόσωπα διακεκριμένα, εκλεγμένοι από το λαό πολύ περισσότερο, είναι πρότυπα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να το προσέχουν διπλά.
2: Πρότυπα που κρίνονται σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε.
1: Όλοι μας κρινόμαστε και νομίζω όλοι μας περνάμε από ακτίνες χ, ειδικά όσοι έχουμε δημόσιες εμφανίσεις, δημόσιο λόγο. Και καλώς γίνεται αυτό, έτσι. Και ο κόσμος από την άλλη ή επιβραβεύει, ξέρω εγώ, ή κατακρίνει. Αρκεί αν έχει να πει κάτι και η κοινή γνώμη και αυτή να το λέει δημόσια και τα θετικά και τα αρνητικά. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα μεγάλης δυσαρέσκειας στην κοινοβουλευτική ομάδα, δυσαρέσκειας τέτοιας που είναι μία αναστρέψιμη για κάποια πράγματα και ειδικά για τους βουλευτές επαρχίας. Εκφράστηκε κάτι τέτοιο?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έγινε κοινωνό για τέτοιες καταστάσεις που αναφέρετε.
1: Ναι.
2: Στις εργασίες του συνεδρίου, εγώ προσωπικά δεν αποκόμισα μια τέτοιου είδους γνώση, εμπειρία.
1: Ναι. Να δούμε τώρα για την εκλογική διαδικασία, γιατί η Ζάκυνθος εκπροσωπείται ικανοποιητικά, έτσι, πλέον στα νέα όργανα. Να μας τα πείτε εσείς.
2: Ναι. Θα σας τα πω όσο μπορώ εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ετούτη την ώρα, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η Ζάκυνθος εκπροσωπείται από 4 μέλη. Να πω πιο συγκεκριμένα ότι αποτελούσε ήδη μέλος ο βουλευτής Αγκήθου, ο κύριος Ρενής Ακτύπης, όπως και ο δήμαρχος Αγκήθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Κατά τις αρχιερεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις συνεργασίες του συνεδρίου, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, στην αρχή αυτού, ψηφίστηκε σχετικό άρθρο, σύμφωνα με το οποίο τα 17 πρώτα κατά σειρά εκλεγμένα ιερετή, δηλαδή μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΟΝΕΡ, αυτόματα είναι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΡ, είναι αυτόματα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Ναι,
2: της Νέας
1: αυτοδίκαια
2: Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή συμμετέχουν, έτσι.
2: Ναι. Άρα οι 17 πρώτοι κατά σειρά ιερετή, η Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΡ, έγιναν μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο Νίκος Φαβούρης είναι πλέον μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Ύστερα από την ψήφιση αυτού του άρθρου έγινε και η αντίστοιχη για τους προέδρους των ΔΕΕΠ των παλιών ενώδε, αν θέλετε, ανά την Ελλάδα, έτσι για να γίνουμε
1: ναι.
2: πιο κατανοητοί.
1: Έτσι τους θυμάμαι και... όλοι και εμείς, παλιές ενώδες.
2: Και ως εκ τούτου και ο Μιλόν πλέον αποτελεί μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε δύο καινούργιες συμμετοχές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας από το νησί μας.
1: Και αρμοδιότητες.
2: Έχουμε
1: τετραπλή εκπροσώπηση Ζάκυνθος σε αυτό το πολιτικό όργανο.
2: Το σημείο ότι η ενημέρωση που έχω είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και η πρώτη συνεδρία σε αυτή. Δεν έχω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο απλό.
1: Όχι, λίγο τις αρμοδιότητες του αυτού του οργάνου. Αν θέλει, δύο κουβέντες μόνο για το με το τι ασχολείται. Γιατί είναι άλλο η Πολιτική Επιτροπή και άλλο η Κεντρική Επιτροπή. Έτσι είναι δύο διαφορετικά όργανα, να το πούμε και για τον κόσμο.
2: Ναι, έτσι είναι. Θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε, να το κουβεντιάσουμε την ερχόμενη φορά.
1: Α, που θα γίνει και η πρώτη συνεδρία.
2: Που θα γίνει και η πρώτη συνεδρία και θα έχω να σας πω πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
2: Οι αρμόδιες οι οποίες άπτονται αυτού του πολιτικού οργάνου, αν θέλετε. Και με τι συχνότητα αυτό θα συνεδριάζει.
1: Ναι. Λοιπόν, τα συνέδρια των κομμάτων είναι πολύ σημαντικοί χώροι αναφοράς και συναντήσεων για τα στελέχη, τα μέλη σας και όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται με το βλέμμα προς το μέλλον. Βέβαια, το δικό σας το βλέμμα παραπήγε, έφτασε μέχρι το 2030. Καλό είναι να κάνουμε πλάνο και σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες και 20ετίες, αλλά έτσι, εγώ θα έλεγα ότι να βλέπουμε και το σήμερα παράλληλα με τον προγραμματισμό για το αύριο και να μου πείτε κατά πόσο κάποια πράγματα με δεδομένο ότι σήμερα αυτή τη στιγμή είσαστε κυρίαρχοι στον πολιτικό χώρο στην Ελλάδα, πόσο εύκολο είναι όταν παίζεις μέσα σε ένα γήπεδο χωρίς αντίπαλο ή χωρίς ικανό αντίπαλο. Πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσεις τις ανάγκες του λαού σου?
2: Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στην απάντησή μου όλα όσα προείπατε. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ώρα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι.
1: Ναι.
2: Από εκεί πρέπει να ξεκινάει η κουβέντα. Όμως θεωρώ ότι το μέσο που έχει διατηρηθεί όλα αυτά τα έτη στο τιμόνι της χώρας, στη κυβέρνηση της χώρας της Νέας Δημοκρατίας, είναι το γεγονός ότι ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε να ανταποκρίνονται οι πολιτικοί. Δηλαδή, έχει τα μάτια της στραμμένα στο μέλλον. Σε αυτό που θα έρθει. Και είναι το πιο σημαντικό να μπορείς να προετοιμάζεις το έδαφος για όλα αυτά που θα έρθουν. Να βλέπεις πιο κάτω. Θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο όλων. Από εκεί και ύστερα στο κομμάτι που θίξατε όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση και τους υπόλοιπους, αν θέλετε, πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, είναι δύσκολο αυτό που λέτε, δηλαδή να μην έχεις το πλέον ισχυρό αντίπαλο και την ίδια στιγμή να πρέπει να διατηρήσει όπως πρέπει.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς θα πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στα ζητούμενα της διατηρήσης της χώρας.
1: Είναι άσκηση ζωής και άσκηση πολιτικής ζωής εν προκειμένου. Μάλιστα. Το προηγούμενο συνέδριο σας θυμάστε πότε είχε γίνει? Είναι κάθε δύο χρόνια γίνεται?
2: Όχι.
1: Κάθε πιο κάθε
2: είχε γίνει αφό και θέσεω στο Ζάπιο. Καλά,
1: το τακτικό, μιλάω για όχι έκτακτα, γιατί τα έκτακτα προκύπτουν και από έκτακτα γεγονότα. Τα τακτικά σας συνέδρια είναι κάθε τετραετία, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι.
2: Συνήθως είναι κάθε τετραετία, μάλιστα.
1: Ναι. Και βέβαια από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι προκύπτουν και έκτακτες συνεδριάσεις, αν προκύψουν ζητήματα είτε διεθνή είτε οικονομικά. Έτσι και συζητώνται όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας δύο λόγια για το θέμα της προετοιμασίας για την προεκλογική περίοδο. Εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες το βράδυ που το παρακολουθούσαμε και ακούγαμε τις ομιλίες όλων των παρατάξεων και των εκπροσώπων τους, εισπράταμε έτσι ένα άρωμα προεκλογικής περίοδου. Γενικότερα ότι αυτή η προετοιμασία, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που εμπλέκουν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις όποιες συζητήσεις γίνονται εντός ενός Δημοτικού Συμβουλίου με την κεντρική πολιτική σκηνή και δίπλες εθνικές εκλογές. Θα τα αποφύγω αυτό. Και με συγχωρείτε.
1: Το κλίμα περνάει, αυτό εγώ θέλω να σας πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κλίμα προεκλογικό με συζητήσεις κλπ., αυτό περνάει και στις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο διαλόγου, γιατί αυτοί είναι κλεγμένοι τώρα όλοι, έτσι.
2: Αν μην εθελοτυφλούμε. Εγώ δεν θα σας πω ότι είμαστε σε προεκλογικό πυρετό προετοιμασιών.
1: Πυρετό ακόμα. Αυτό.
2: Όχι, αλλά σε κάθε των περιπτώσεων.
1: Προετοιμασία γίνεται, ναι.
2: Είμαστε ενεργοποιημένοι. κοιτάνε πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων όπως τους πρέπει. Εδώ τοπικά δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς ότι η τεχνή του δόρατος είναι ο Διονύσης Ακτύπης.
1: Ναι. Και τα καλά και τα κακά αυτός τα ακούει. Δηλαδή, δεν, ξέρετε, όταν είναι κάποιος στη τεχνή του δόρατος, τα εισπράττει όλα.
2: Όποιος ασκεί η διοίκηση και δει, κάνει πράγματα τόσο πολύ πολύπλοκα,
1: ναι,
2: έχει να αντιμετωπίσει.
1: Και τα καλά και τα κακά, βέβαια.
2: Θα του ασκηθεί και κριτική. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
1: Ναι.
2: Όποιος δεν θέλει να το ασκείται.
1: Κάντε στο σπίτι του.
2: Μετέχει αυτά. Κάντε σπίτι του, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Από εκεί και ύστερα, θεωρώ ότι θα πλαισιωθεί ο κύριος Ακτύπης από πρόσωπα ικανά και θα έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για τη Νέα Δημοκρατία στο νησί μας.
1: Ναι. Να ρωτήσω, μετά το συνέδριο, υπάρχει κάτι άλλο σε επίπεδο συναδριάσεων ομαρχιακής, ΔΕΠ, δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο να μας πείτε? Γιατί θυμάμαι εγώ την προηγούμενη κουβέντα μας που είχαμε κάνει με αφορμή τις εκλογές, που λέγαμε για κάποιες εξορμήσεις στα χωριά, επαφές σας.
2: Ήδη να σας πω ότι η Ομαρχιακή Επιτροπή συνόδευσε τον βουλευτή Ζακύνθρου σε μια συνάντηση που έγινε στα βουνά.
1: Ναι.
2: Και η οποία θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο δεκαήμερο, 15ήμερο, θα γίνει στο Λαγανά. Αυτό σας το λέω, είναι στο στάδιο της οργάνωσης.
1: Ναι, μετά λοιπόν τα ορεινά πιάνετε τις τουριστικές περιοχές που και αυτές έχουν. Αν και νομίζω ότι η Ζάκυνθος στο κάθε κομμάτι της έχει τα δικά του θέματα, ναι, και πρέπει και να τα ακούσετε και από τους ίδιους τους ανθρώπους και να έχετε και εσείς πλήρη εικόνα, γιατί άμα μιλάς με τους ανθρώπους, είναι, ξέρετε, και ειδικά σε κάθε περιοχή, ναι, έχεις άμεση εικόνα.
2: Αν θέλετε, το σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις τα προβλήματα προτού ζητάς τη ψήφο του κόσμου, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να είσαι αποκομμένος από την κοινωνία και από τα προβλήματα των πολιτών.
1: Ναι.
2: Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι προσποιητό σε καμία των περιπτώσεων.
1: Να ξέρετε πάντως ότι
2: σημαντικά.
1: Αυτό για το προσποιητό, καλά κάνατε και την είπατε αυτή τη φράση, και να ξέρετε ότι ο πολίτης, ο δημότης, οι συνάνθρωποι μας έχουν τη δυνατότητα όταν μιλάνε με ένα πολιτικό, είτε είναι στον μπαλκόνι, είτε είναι σε κατευθείαν συζήτηση, να καταλαβαίνουν αν ο άλλος ενδιαφέρεται για τον τόπο του ή αν το κάνει μόνο επειδή του αρέσει η εξουσία και τα όλα τα παρεπόμενα αυτής. Λοιπόν, έχει αυτό το αισθητήριο, θέλω να πω, ο κόσμος, και το λέω επειδή και εσείς είστε πολιτικό πρόσωπο, να ξέρετε ότι όταν μιλάτε με ένα πολίτη, ο άλλος καταλαβαίνει.
2: Εντάξει,
1: καλό είναι, καλό είναι αυτό, ναι, να υπάρχει επικοινωνία.
2: Ό,τι κάνουμε θα πρέπει στο τέλος να σημαίνει να έχει να κάνει με τον πολίτη. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για τον πολίτη.
1: Ωραία.
2: Ό,τι κάνουμε καταλήγει σε αυτόν.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
1: Τα κρατάω λοιπόν όλα αυτά που μου είπατε σήμερα. Κρατάω και αυτό ότι θέτεται και εσείς σε προτεραιότητα τις ανάγκες των πολιτών και τα συγκεκριμένα προβλήματα που νομίζουμε χοντρικά όλοι μας αντιμετωπίζουμε, γιατί οι πολλοί έχουν αυτά τα θέματα, οι λίγοι δεν τα έχουν, αλλά αυτοί οι λίγοι έχουν τα δικά τους. Λοιπόν, εμείς που είμαστε οι πολλοί έχουμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ζητήσει σε κάποια φάση αυτά να τα δουν οι κυβερνώντες και τα στελέχη. Λοιπόν, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
2: Έχουμε να ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε. Όποτε και εσείς έχετε το χρόνο σας. Λοιπόν, καλημέρα. Έγινε. Γεια σας. Ο κύριος Στέλιος Γούλιαρης, ο πρόεδρος εδώ της Νέας Δημοκρατίας τοπικά, ήταν μαζί μας με αφορμή το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και όσα βγήκαν από αυτή τη συνάντηση.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου. Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι. Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή. Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στη Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψουμε αύριο και μεθαύριο. Σήμερα βγάλαμε τον πρόεδρο της Ομαρχιακής και μας μίλησε για το 18ο συνέδριο. Τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε και τα κορίτσια που συμμετείχαν στις διαδικασίες και εκπροσώπησαν θεσμικά η κάθε μία το κόμμα στον τόπο και τα Νάπαλιν, και συγκεκριμένα ήταν η κυρία Λιβέρη που είναι πολιτευτής στη Ζάκυνθο, η δικηγόρος, ήταν η κυρία Μαυρίκου που είναι πρόεδρος στο Σύλλογο τουριστικών επιχειρηματιών με τις Βίλες και που ξέρουμε ότι συμμετέχει και σε κομματικά όργανα για θέματα του τουρισμού, και είναι βέβαια και ο κύριος Αβούρης, ο οποίος εξελέγει και αυτός στην Πολιτική Επιτροπή, και θα τον έχουμε στην εκπομπή μας αύριο.

0: Εκεί να βραβεύεται με γαλάζια σημαία η παραλία που έχει μπροστά από το ξενοδοχείο. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Ξενόφου.
0: Για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια. Λαμβάνετε έτσι καλές κριτικές και πολλά αστεράκια και από το πολιτικό προσωπικό του νησιού, γιατί συμβάλλετε σε κάτι που είναι για τη διαφήμιση του τόπου μας και όχι μόνο για το δικό σας το ξενοδοχείο.
1: Είναι αλήθεια. Όπως ξέρετε, η γαλάζια σημαία είναι σήμερα η κορυφαία παγκόσμια διεθνής πιστοποίηση ποιότητας για το περιβάλλον που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τι πιστοποιεί, όπως ήδη έχει υποθεί φαντάζομαι, πιστοποιεί όχι μονάχα την καθαρότητα του νερού, που είναι ο βασικός παράγοντας, αλλά πιστοποιεί και άλλα 30 κριτήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με την επισκεψιμότητα, με την προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες, διότι να μην ξεχάσουμε ότι οι παραλίες στην Ελλάδα είναι δημόσιος χώρος και είναι προσβάσιμες υποχρεωτικά για όλους τους πολίτες στην Ελλάδα. Δεν είναι ιδιωτικές. Εμείς μόνο κάνουμε διαχείριση και φροντίζουμε να υπάρχει καθαριότητα, να υπάρχουν τρόποι για τα αμαία να εξυπηρετούνται, να υπάρχουν σημεία που να μπορούν να αλλάξουν, να υπάρχουν σημεία που να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε τουαλέτες και χώρους υγιεινής. Αυτά τα πράγματα, να υπάρχει προφανώς προστασία και ναυαγοσώστες όπου χρειάζεται. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα και έχουν να κάνουν κυρίως με την επισκεψιμότητα και τη διάθεση στον πολίτη να μπορεί να επισκεφτεί μια παραλία ελεύθερα και με όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να έχει.
0: Και συνταγματικά κατοχυρωμένο να το πω εγώ αυτό για τις παραλίες μας και την ελεύθερη πρόσβαση, άσχετα να το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε περήφανες διότι από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε να λειτουργεί το ξενοδοχείο μας, το Leon Grand Resort, είχαμε κάνει αίτηση και βραβευόμαστε ανελιπώς με τη γαλάζια σημαία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούν να το μιμηθούν και θα προτρέπαμε να το κάνουν και άλλοι επιχειρηματίες.
0: Είναι ο δύσκολο. Ναι, ναι, για να μας πείτε λίγο τη διαδικασία και πώς το σκεφτήκατε εσείς έτσι και πώς φτάσατε και κάθε χρόνο να το διεκδικείτε και να την παίρνετε τη σημαία.
1: Ακριβώς. Ο κανονισμός της γαλάζιας σημαίας επιτρέπει είτε στο Δήμο είτε σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος έχει όμορφη επιχείρηση πάνω στη θάλασσα να ζητήσει να κάνει διαχείριση της συγκεκριμένης παραλίας και να καλύψει τα κριτήρια που απαιτεί η γαλάζια σημαία για να βρεθεί αυτή η παραλία. Μπορεί λοιπόν είτε είναι ξενοδόχος είτε είναι οποιαδήποτε άλλη τουριστική επιχείρηση η οποία βρίσκεται πάνω στη θάλασσα να ζητήσει να πάρει τη διαχείριση του σημείου αυτού μπροστά στο οποίο βρίσκεται και να ζητήσει την άδρασή της. Πάρα πολλά ξενοδοχεία και πολλοί συνάδελφοι που έχουν επιχειρήσεις πάνω στη θάλασσα θα μπορούσαν και θα πρότεινα να το κάνουν. Πρώτα απ' όλα ανακουφίζοντας το Δήμο, προσθέτοντας περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό και βέβαια κερδίζοντας και μια προσωπική επαγγελματική επιβράβευση την οποία αύριο θα κεφαλαιοποιήσουν πουλώντας το προϊόν τους προς τα έξω. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το κριτήριο το περιβαλλοντικό στο σύγχρονο επισκέπτη και στη Ζάκυνθο και σε όλο τον κόσμο.
0: Εντυνόμενα σημαντικό και πολλαπλασιάζεται συνέχεια έτσι, η αξία του.
1: Η δε διαχείριση δεν είναι καθόλου δύσκολη.
0: Το κόστος είναι μεγάλο, δηλαδή όχι. Και μια το πιο μικρή επιχείρηση μπορεί.
1: Θα σας έλεγα ότι για να ξεκινήσει κανείς την πρώτη χρονιά να αγοράσει τον σχετικό εξοπλισμό, μπορεί το κόστος να μην ξεπερνά τις 2 με 3.000. Και μετά χρειάζεται μια συμβολική συντήρηση κάθε χρόνο από χρονιά σε χρονιά.
0: Ναι.
1: Σε ξενοδοχεία, ιδιαίτερα μονάδες που κάνουν τζίρους πάρα πολύ μεγάλους και μπράβο τους. Νομίζω ότι είναι ένα κόστος που όχι μόνο δεν επιβαρύνει, αλλά μάλλον αξιοποιεί την περιουσία και αναβαθμίζει το προϊόν τους.
0: Ναι.
1: Και τελικά, αν όλοι μαζί δουλέψουμε, όλοι μαζί αναβαθμίζουμε τον προορισμό που λέγεται Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος έφτασε σε ένα σημείο, επί Δημαρχίας Κολοκοτσά, να έχει 18 γαλάζιες σημαίες, να είναι το πρώτο νησί στα Ιόνια νησιά και ο τέταρτος δήμος στην Ελλάδα. Παρατηρώ και είναι πολύ ευχάριστο ότι το νέο δημοτικό σχήμα, βήμα με βήμα, χρόνο με το χρόνο, σταθερά αυξάνει τις γαλάζιες σημαίες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γνωρίζω ότι υπάρχει σχεδιασμός να αυξηθούν και περισσότερο στα επόμενα χρόνια και εύχομαι κάποια στιγμή ξανά να είμαστε πρώτοι στα Ιόνια, γιατί μπορούμε, έχουμε εκείνες τις παραλίες, υπάρχουν οι μετρήσεις οι οποίες το πιστοποιούν, που είναι το βασικό κριτήριο. Χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλειά και με βέβαιος ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
0: Εγώ σίγουρα όμως, νομίζω ότι το αξίζει Ζάκυνθος να βραβεύεται για τις παραλίες της. Εγώ θέλω να πω βέβαια που είναι η κακιά της παρέας.

0: ότι πρέπει να προσέχουμε τις θάλασσες μας να είναι καθαρές και αυτό αφορά και τους επιχειρηματίες και εμάς τους ίδιους τους πολίτες που πάμε στη θάλασσα και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Ναι, είναι αυτό το οποίο μας αφήνει, συγκριτικά πλεονεκτήματα μας δίνει και μας αφήνει εισόδημα σε όλους και πρέπει να το προσέχουμε και όχι να το καταστρέφουμε.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση ακόμα, ναι, τόσο στην Κέρκυρα όσο στην Κεφαλαινιά, που σήμερα προηγούνται σε γαλάζιες σημαίες από τη Ζάγκυνθο, τουλάχιστον 6 με 8 τουριστικές μονάδες έχουν προχωρήσει και έχουν πάρει και οι ίδιοι, ωραία, τη διαχείριση των παραλληλίων που θα τους αφορούν, προσθέτοντας και ενισχύοντας τη δουλειά των Δήμων και στην, ναι, Κέρκυρα και στην Κεφαλαινιά, για να φέρουν το αποτέλεσμα τελικά επωνόματι του νησιού τους.
0: Ναι. Και επωνόματι της επιχείρησής τους, θέλω να πω, και δεν το λέω με την κακή την έννοια. Είναι πολύ έννοια. Ωραίο η επιχείρησή μου, εμένα, η δική μου, η δική σας, του Α, του Β που είναι εδώ, ναι, να προσέχω όλο το χώρο γύρω, να είναι καθαρός, περιποιημένος, να είναι και βραφευμένος και να έχει την οποιαδήποτε σημαία, αν θέλετε, που θα είναι και η προμετωπίδα της επιχείρησης. Ότι ορίστε, κοιτάξτε, ακριβώς, έχουμε βραβευτεί. Δηλαδή είναι καλό και για την ίδια την επιχείρηση.
1: Έτσι. Και είναι μια σοβαρή πιστοποίηση, η οποία ξεφεύγει από τα λόγια, τα παχιά, και έχει ουσία.
0: Θέλω να σας πω και να το πω και για να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας και αυτό. Θεωρώ αδιανόητο στη Ζάκυνθο, που έχει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και ζώνες Natura και πολλά και παραλίες έτσι μοναδικές, να μην πάρει σημαία εκεί στον κόλπο του Λαγανά κάποιο από αυτά τα σημεία, γιατί πώς, δεν το διαλέγει η Χελώνα τυχαία, το διαλέγει επειδή ξέρει τι σημαίνει αμμώδης όμορφη παραλία. Λοιπόν, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, και το λέω εγώ και για τους δικούς μου χωριανούς μου εκεί, να την προσέξουμε την περιοχή και να πάρει γαλάζια σημαία και η περιοχή του Λαγανά, Αμιγός λέω. Και επίσης θεωρώ ότι η Ζάκυνθος έχει τις προϋποθέσεις να πάρει κι άλλες γαλάζιες σημαίες, γιατί έχει ωραίες παραλίες.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει και μπορεί, σε συνδυασμό με το Δήμο, εγώ θα πω στην Αθηνά και Χυρακίνη. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω συναδέλφους, αλλά να δω και θεσμικά και τους συλλόγους των ξενοδόχων να δραστηριοποιούνται με λίγη σοβαρότητα, η οποία αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Βγαίνουμε όλοι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και να τα χρεωθούμε. Δεν είναι σοβαρό.
0: Δεν αρκεί μόνο αυτό, έτσι. Ναι.
1: Έτσι, ο κόλπος του Λαγανά, που έχει σοβαρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έτσι, και μια εκπροσώπηση, να μην ούτε μία γαλάζια σημαία να μην μπορεί να κερδίσει με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών του.
0: Εσείς μεγαλώσατε εκεί, το πρώτο ξενοδοχείο της οικογένειάς σας ήταν στον κόλπο του Λαγανά και νομίζω είστε και πιο ευαίσθητος, ας πούμε, επειδή ανδρωθήκατε εκεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Είναι αλήθεια και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Γνωρίζω τη φυσική ομορφιά που έχει ο κόλπος του Λαγανά, της οποίας λείπει μονάχα η ανάδειξη και η υποστήριξη με τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Ναι. Χρειάζεται, πάντως, εγώ πιστεύω, και όλοι οι επιχειρηματίες, ο καθένας στο πόστο του και στο σημείο που βρίσκεται, να κάνει ένα μικρούλι βηματάκι για να είναι όμορφη η περιοχή του.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, και να μην έχουμε τσιμέντα, βρωμία, σκουπίδια. Μου έλεγε πρόσφατα ένας συμπολίτης μας που τον είχα στον αέρα, ότι πρέπει να προσέξουμε όλοι οι Ζακυνθινοί να γίνουμε πιο καθαροί, το νησί μας να είναι πιο καθαρό. Και συμπληρώνω εγώ, για φανταστείτε, λέω 45.000 διπλά μάτια, γιατί έχουμε από δύο καθένας, επί δύο, να παρακολουθούσαν τη Ζάκυνθο και να την κράταγαν καθαρή, πόσο καλύτεροι θα είμαστε.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Σίγουρα πρέπει να απαιτούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους το 100%. Πρέπει και εμείς όμως, με το προσωπικό μας παράδειγμα, να συμβάλλουμε. Αυτή είναι, ναι, η πραγματικότητα.
0: Θέλω, κύριε Νικολουδάκη, να πάμε λίγο τώρα στα Αμιγός δικά σας, στα τουριστικά, για να σας πω ότι από το σημείο εδώ που βρίσκομαι στις εγκαταστάσεις του Ερμή, και επειδή είμαι και λίγο νυχτοπούλη, αεροπλάνο ανεβαίνει, αεροπλάνο κατεβαίνει. Και σήμερα από τις 6:30-7 παρά είχαμε πτήση. Με το πρώτο φως της ημέρας δηλαδή είχαμε πτήσεις. Και γενικώς και τα Σαββατοκύριακα κίνηση πολύ. Όμως υπάρχει μια παρατεταμένη γκρίνια για τα οικονομικά μας και μια παρατεταμένη αγωνία για το αν θα καταφέρουμε φέτος με τόσες μονάδες επιπλέον που έχει Ζάκυνθος να καλύψουμε, να τις καλύψουμε και να δουλέψουν όλοι.
1: Έχετε δίκιο. Σίγουρα, καθώς εξελίσσεται η σεζόν, θα δούμε όλο ένα και περισσότερες πτήσεις. Ωστόσο, πρέπει να σας δώσω μια εικόνα η οποία είναι πλέον ξεκάθαρη, ναι, μετά πια σχεδόν φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μήνα της σεζόν. Mm-hmm. Αυτή η σεζόν, λόγω της διεθνούς κρίσης, δεν θα είναι μια καλή σεζόν. Θα είναι μια μέτρια σεζόν.
0: Στο οικονομικό κομμάτι, το λέτε, στο οικονομικό.
1: Ναι, ναι, και στις αφήξεις.
0: Ναι, εντάξει, το οικονομικό είναι και το πιο σημαντικό όμως τελικά.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς. Προφανώς δεν φταίει η Ζάκυνθος σαν προορισμός, η Ελλάδα σαν προορισμός, η κρίση είναι διεθνής. Ωστόσο, θα μας επηρεάσει, ήδη έχει αρχίσει και μας επηρεάζει. Ο ρυθμός των κρατήσεων για την υπόλοιπη σεζόν είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι. Το κόστος λειτουργίας θα είναι αυξημένο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πλέον θαύμα ή αν θέλετε θα είναι στόχος να διατηρήσουμε τις επιδόσεις του 2025. Αν το καταφέρουμε αυτό και δεν πάμε πίσω, θα είναι μεγάλη νίκη.
0: Άθλος θα είναι, ναι.
1: Έτσι. Όλοι περιμένουμε ενδόμηχα κάπως να ισορροπήσει πολιτικά η κατάσταση και να αλλάξει το αίσθημα ανασφάλειας
0: ναι.
1: που υπάρχει σήμερα στον τουρίστα από την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο όμως.
0: Με δύο φωτιές πολέμου εδώ στα δεξιά μας, εμείς προφανώς και η αγωνία μεγαλώνει.
1: Ακριβώς. Πιστεύουμε όλοι, ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Όμως για να είμαστε ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι αυτές θα αρκέσουν για να υπάρξει μια ανάσχεση της φετινής πτώσης σε αφίξεις και τελικά σε έσοδο. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει όλοι να λειτουργήσουν πολύ συντηρητικά, χωρίς να μειώσουμε τον πύχη των υπηρεσιών που παρέχουμε στον κόσμο. Γιατί τελικά αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο μας επιλέγει ο επισκέπτης.
0: Ναι.
1: Αν περιορίσουμε την ποιότητα που παρέχουμε στον κόσμο, θα υπάρξει αιμορραγία απλά στο φθηνότερο. Διότι το κριτήριο θα είναι πια που είναι πιο φθηνά. Εκεί δεν μπορείς ποτέ να κερδίσεις. Πάντα θα υπάρχει κάποιος φθηνότερος να παρέχει ένα προϊόν υποδέστερο,
0: ναι.
1: αλλά φθηνότερο. Πρέπει λοιπόν το κριτήριο να είναι: δίνω κάτι το οποίο επιθυμεί ο άλλος να το πληρώσει και να το αγοράσει. Και να το κοιτάμε στα μάτια, να είναι αυτό που λέμε value for money. Να είναι σωστή η αξία
0: ναι.
1: σε σχέση με το κόστος.
0: Ό,τι πληρώσεις θα πάρεις.
1: Ταυτόχρονα
0: να πάρεις αυτό όμως, όχι λιγότερο, ναι.
1: Ακριβώς. Ποια είναι η πρόκληση? Ταυτόχρονα είναι ότι η Ελλάδα σαν προορισμός και η Ζάκυνθος σαν προορισμός πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει τώρα πιο έντονα την παρουσία της. Όχι σαν ασφαλής προορισμός.
0: Διαφημιστικά είναι... εννοείται.
1: Ναι, διαφημιστικά.
0: Ναι.
1: Ήδη στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κρατικό πρόγραμμα προώθησης του τουρισμού στην Ελλάδα. Για μια σειρά, ναι, και το Υπουργείο Τουρισμού για λόγους γραφειοκρατικούς. Κάποια στιγμή, κατά τρόπο, δεν ξέρω πώς να τον περιγράψω, ανατέθηκε το branding της Ελλάδας στο τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας και όχι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Αυτό προχώρησε.
0: Τι για μελέτες, να κάνουν μελέτες ναι. μηχανική.
1: Ναι, και να βγάλουν και να επιλέξουν αυτοί το συνεργάτη που θα κάνει διαφήμιση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες προκηρύξεις, να υπάρξουν ενστάσεις επί των προκηρύξεων.
0: Τότε και σήμερα... οι μηχανικοί ασχολούνται με το χτίσιμο. Γενικά είναι ο κλάδος των μηχανικών, η κατασκευή
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν κάτι πρωτοφανές, το οποίο δεν έχει συζητηθεί για λόγους πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Είναι πρωτοφανές όμως. Αυτή τη στιγμή, λόγω των ενστάσεων που ήταν σε εξέλιξη εδώ και μια τριετία, δεν έχει εξελιχθεί, δεν υπάρχει πρόγραμμα πρόθεση του τουρισμού.
0: Ούτε δεν κάνει, κύριε Νικολουδάκη. Δεν κάνει διαφήμιση.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά και εμείς σαν προορισμός, αντίστοιχα έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι, απλά τσουλάμε μόνοι μας εμείς. Με εκείνο το καημένο το ναυάγιο, μας πάει ο αέρας και το κύμα.
1: Ακριβώς.
0: Όσο μπορεί να μας πάει. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πράγμα είναι προβληματικό. Θα μπορούσαμε με μια πιο έντονη προωθητική καμπάνια τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε για δικό μας μερίδιο ό,τι καλύτερο μπορούμε σε μια πίτα η οποία θα είναι πανελλήνια συρρυκνωμένη φέτος.
0: Ναι. Γενικά υπάρχει ζήτηση για τη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα και του πέρσι και πρόπερσι που βρισκόμαστε?
1: Υπάρχει. Η Ζάκυνθος εξακολουθεί να είναι ένας δημοφιλής προορισμός. Η κρίση είναι οριζόντια. Δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Όμως εκεί τι γίνεται? Όποιος προορισμός κάνει καλύτερα τη δουλειά του στην κρίση, όποιος έχει προετοιμαστεί καλύτερα, είτε επειδή οι επιχειρηματίες του φρόντισαν να συνασπιστούν και να επικοινωνήσουν, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι απόν, είτε επειδή η αυτοδιοίκηση φρόντισε έγκαιρα να στήσει κάποια καμπάνια, η οποία επίσης είναι απούσα, αυτός θα μπορέσει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειές του σε αυτή τη δύσκολη σεζόν. Γιατί θα στρέψει το ενδιαφέρον πιο έντονα προς το δικό του προορισμό και προς το δικό του προϊόν. Εδώ, τι να σας πω, μαδάμε τη Μαργαρίτα, λέμε, αλλά δυστυχώς ο κλάδος δεν αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.
0: Ούτε κεντρικά. Δηλαδή όλοι εσείς συμμετέχετε δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων σε κάθε μέρος και σε ένα κεντρικό όργανο. Μήπως αυτό μπορεί να κάνει το κάτι περισσότερο ή όχι?
1: Κοιτάξτε,
0: και αυτοί οι δημόσιες σχέσεις κάνουν.
1: Θα πω κάτι το οποίο το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Η εκπροσώπηση του κλάδου είναι βαθιά προβληματική. Μιλάμε για εκπροσώπηση η οποία είναι κατακαιρματισμένη, χωρίς κανένα πραγματικό σχέδιο, η οποία κατά δική μου προσωπική εκτίμηση γίνεται με μοναδικό σκοπό την καρέκλα και τις προσωπικές δημόσιες σχέσεις. Πώς να το πω δηλαδή, όταν ένας προορισμός...
0: Ο Τζέγκις Χάν πέθανε, ναι, και γενικά οι γενναίοι, του, οι γενναίοι της ιστορίας που δίνανε τον εαυτό τους. Ναι.
1: Όταν ένας προορισμός εκπροσωπείται για μια 20ετία από την ίδια προσωπικότητα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κόπωση και σκουριά. Κανένας δυναμισμός, καμία είσοδος νέας πολιτικής και νέας ενέργειας. Έτσι φυσικά δεν πρόκειται να πάει πουθενά η Ζάκυνθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσο διατηρείται αυτό το εξάνδλωμα των τριών συλλόγων για να χαίρονται κάποιοι να ονομάζουν τον εαυτό τους πρόεδρο, θα συνεχίζει να μας κοροϊδεύει ο κόσμος και φυσικά τα αποτελέσματα θα είναι μηδενικά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το περιβόητο σχέδιο χωροταξικό για τον τουρισμό, όπου οι σύλλογοι συνελήφθησαν ως μωρές παρθένες. Να μην έχουν καμία ιδέα για το σχέδιο, παρά μονάχα τώρα που ανακοινώθηκε, παρά ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από 18 με 24 μήνες. Και υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν έξω από τη Ζάκυνθο, που έχουν πρόσβαση στα Υπουργεία, στις υπηρεσίες και αποτελούν το λόμπι της Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τα θέματα του τουρισμού. Εδώ κοιμήθηκαν όλοι όρθιοι και τώρα τρέχουμε πανικόβλητοι να δούμε πώς θα συμμαζευτεί ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό και για το χωροταξικό, το οποίο είναι βαθιά και δομικά λανθασμένο, παρά τις καλές του προθέσεις.
0: Ναι, να ρωτήσω, να μας πείτε εσείς τα σημεία που είναι λανθασμένο, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι του κορεσμού τελικά, γιατί εκεί κολλήσαμε, είναι κορεσμένη ή όχι η Ζάκυνθος. Λες και δεν ξέρουμε εμείς που μένουμε εδώ, αλλά τέλος πάντων, ας το δούμε και επιστημονικά.
1: Θα σας πω αμέσως, θα πω δύο πράγματα καταρχήν. Η έννοια του κορεσμού και της φέρουσας ικανότητας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική έννοια, όμως σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες διεθνώς αποδεκτοί ή πανελληνίως αποδεκτοί είτε κρατικά αποδεκτοί με τους οποίους να μετράτε η έννοια της φέρουσας ικανότητας. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο μπορεί να σας δώσει μια έννοια της φέρουσας ικανότητας χ. Το κράτος αυτή τη στιγμή...
0: Δεν έχει κάποια στάνταρ, δηλαδή κανένα κράτος στον πλανήτη, ούτε η Αμερική, γιατί φέρουσα.
1: Σίγουρα το δικό μας πάντως δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει νόμος.
0: Αξιοποιούσαμε, ας πούμε, τη διεθνή εμπειρία, γι' αυτό το λέω.
1: Υπάρχει διεθνής εμπειρία, όμως σήμερα στην Ελλάδα το κράτος δια νόμου δεν έχει ορίσει τι σημαίνει φέρουσα ικανότητα, ώστε να υπάρχει ένας αποδεκτός δείκτης, νομοθετημένος, έτσι, πάνω στον οποίο να μπορεί κανείς να βγάλει αποφάσεις. Ο καθένας, ό,τι του φανεί, ονομάζει ως φέρουσα ικανότητα. Άλλη φέρουσα ικανότητα εκτιμούμε εμείς ως επαγγελματίες ξενοδόχοι. Άλλη φέρουσα ικανότητα μπορεί να εκτιμά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Άλλη φέρουσα ικανότητα μπορεί να εκτιμά το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό είναι εφεδρό.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι απλό εγώ που στα μαθηματικά δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Εάν βάλουμε κάποιες σταθερές, που είναι η έκταση του τόπου, ο αριθμός των κλινών, οι δυνατότητες που έχει για να παρέχει υπηρεσίες, σύνδρευση, αποχέτευση κλπ. Όταν αυτά με κάποιο μαθηματικό τύπο όλα τα συνυπολογίσουμε, δεν βγαίνει από εκεί η φέρουσα ικανότητα?
1: Βγαίνει, ωστόσο κανείς δεν έχει κάνει, το κράτος που είναι υπεύθυνο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει κάτι κάτω να θέσει αυτά τα κριτήρια. Τι σημαίνει φέρουσα ικανότητα, ποιοι είναι οι δείκτες με τους οποίους καταμετράτε? Εδώ θα με επιτρέψει να κάνω και μια παρένθεση. Η φέρουσα ικανότητα, επειδή είναι μια εξίσωση, όπως πολύ καλά συζητάτε, πρέπει να βάλει και κάτι άλλο ως φορέα, ως παράγοντα υπολογισμού. Ότι δεν μπορεί η έννοια της φέρουσας ικανότητας να ροκανίζεται από την αδυναμία του κράτους και της αυτοδιοίκησης να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι. Ότι δηλαδή, πρέπει να μας φτιάξει αποχετευτικά δίκτυα, βιολογικούς καθαρισμούς, δρόμους, νοσοκομεία και ό,τι άλλο χρειάζεται, η αύξηση του πληθυσμού.
1: Όταν θες να κάνεις μια επιχείρηση, προφανώς πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχει ίδρυυση, να υπάρχει αποχέτευση και φωτισμός.
0: Συγκοινωνίες και ό,τι άλλο,
1: Αν ξαφνικά πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει, προφανώς η φέρουσα ικανότητα του μέρους είναι ελλιπής. Αλλά αυτό δεν ευθύνεται ο επιχειρηματίας, ευθύνεται το κράτος που κοιμήθηκε όρθιο, η αυτοδιοίκηση που κοιμήθηκε όρθια και δεν παρέχει την υποδομή. Είμαστε δηλαδή στο φαινόμενο, να το πω και λίγο λαϊκά, πονάει δόντι, κόψει κεφάλι. Άρα καταλαβαίνετε πόσο εδώ υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν ένας τον άλλο και αποτελούν ένα στροχοπέδι για τον άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση.
0: Πολύ σοβαρή και εμείς την ακροθυγώς την πιάνουμε, γιατί δεν έχουμε όλα τα δεδομένα που πρέπει να τα δώσει το κράτος. Και εγώ αυτά που έβαλα είναι μερικά από αυτά που ήθελα να σας πω. Θα σας πω και άλλο ένα τώρα. Ταβάνι υπάρχει κάπου σε όλα αυτά. Και το ταβάνι, το λέω με ποια έννοια, επειδή είμαστε νησιωτική χώρα, δεν είμαστε η Αθήνα, που έχει, αν θέλετε, καταλήμματα και στην Παιανία, να πάει κάποιος και να πάρει μετά τα μέσα μεταφοράς να πάει στην Ακρόπολη. Εδώ, επειδή είμαστε νησιά, δεν υπάρχει κάπου ένα ταβάνι.
1: Σίγουρα υπάρχει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή λείπει η υπεύθυνη καταμέτρηση και η υπεύθυνη τοποθέτηση σοβαρών και κοινά αποδεκτών δικτών.
0: Ο ΕΟΤ δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία. Αυτούς τους δείκτες ή ξέρω εγώ η Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, σκέφτομαι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή αν ψάξετε να βρείτε κρατικό δείκτη για τη φέρουσα ικανότητα.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Απλά σκέφτομαι κάποια σκόρπια στοιχεία που κάποια υπηρεσία και κάποιοι επιστήμονες θα τα βάζαν να τα μελετήσουν. Εμένα εκεί το μυαλό μου πήγε.
1: Ναι, είναι δυστυχώς όλα υπό συζήτηση και τίποτα δεν υπάρχει. Και μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο τέθη σε μια προσχηματική διαβούλευση που θα κρατήσει 15 μέρες.
0: Και στην ουσία το πήραν πίσω και επειδή δεν είχαν δώσει, ας πούμε, το πλάνο ολόκληρο στους κλάδους, τους ξενοδόχους κλπ. Για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Είμαστε λίγο χήμα κράτος, ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Έτσι, δηλαδή βάζει. Και υπάρχουν και τρόποι υπολογισμού της ανάπτυξης. Όταν, ας πούμε, η ενότητα Λαγανά θεωρείται ως ένα κομμάτι, δεν μπορεί να μπαίνει στον ίδιο τρόπο υπολογισμού το κέντρο του Λαγανά.
0: Με τον Αγαλά, ας πούμε, ή τον Αγαλά ακόμα περισσότερο.
1: Ή με τον Αγαλά, καλή ώρα, ή με το Κερί.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση δεν έχει το ένα σημείο με το άλλο. Όμως αυτή τη στιγμή, σας το λέω για παράδειγμα, έχουν πέσει όλα στον ίδιο κουβά και θεωρούνται όλα κατά τον ίδιο τρόπο υπερανεπτυγμένα.
0: Και πάλι όμως να σας πω, μπορεί αναχωριό, ας πούμε, να προσδιοριστεί η φέρουσα ικανότητα. Τώρα εγώ φέρνω στο μυαλό μου την Αθήνα ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη τουριστική. Μπορεί αναδήμο, ας πούμε, η Αθήνα τώρα που έχει τόσους δήμους, αναδήμο να κρίνει τη φέρουσα ικανότητα? Δεν πρέπει να βάλουμε μια μεγάλη ολότητα για να τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά?
1: Γι' αυτό σας λέω πως είναι μια πάρα πολύπλοκη εξίσωση.
0: Ναι, και θέλει ειδικούς επιστήμονες να αποφασίσουν.
1: Αντιμετωπίζεται εραστεχνικά.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι. Και τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι δημιουργείται μια μετατόπιση της ανάπτυξης από τον τουρισμό ως κυρίαρχο μοντέλο της ανάπτυξης σε κάτι άλλο. Δηλαδή εμφανίζεται ότι ο τουρισμός, αντί να θεωρείται ότι είναι σήμερα η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, να θεωρείται ότι είναι τροχοπέδι, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και προσβλητικό.
0: Αυτό δεν ξέρω από πού το βγάλατε το συμπέρασμα. Η ατμομηχανή παραμένει και είναι αυτή που μας ταΐζει όλους, η ατμομηχανή. Τροχοπέδι, όχι, δεν ξέρω ποιος την είπε αυτή τη φράση και μου χαλάει τα αυτιά που την ακούω, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αρνητικά, ότι υπάρχουν και πρέπει το κράτος να είναι παρόν εκεί, να τα δει και να τα ρυθμίζει, ναι.
1: Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, ναι, πολύ εύσχυμο, που είναι η περίφημη αρτιότητα.
0: Για τα οικόπεδα λέτε τώρα,
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στις περιοχές που θεωρούνται υπερανεπτυγμένες, η αρτιότητα στην εκτός σχεδίου δόμησης
0: πηγαίνει στα 17 στρέμματα.
1: Πηγαίνει στα 16 στρέμματα, 16, από τα 4 που ήταν.
0: Ναι.
1: Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό είναι καλό, διότι δεν θα χτιστούν πολύ αυτά τα οικόπεδα. Στην πραγματικότητα θα συμβεί το ανάποδο. Όχι μόνο θα χτιστούν, αλλά θα φύγουν από τα χέρια του μικρού και του μεσαίου ιδιοκτήτη
0: και θα γίνουν συνεννοηθούν
1: από το μεγάλο ιδιοκτήτη, από το φαν, από τον υπερυπεχειρηματία, ο οποίος τα 8 στρέμματα που είχε ένας μεσαίος μικρός επιχειρηματίας
0: θα αγοράσει και 6, του γείτονα που είναι άλλα 8 και άλλα τόσα,
1: θα κάνει 16 και θα χτίσει ακριβώς όσο θα χτιζόταν πριν. Μόνο που εδώ βρισκόμαστε παρόντες, και θα το πω με σκληρό τρόπο, στη μεγαλύτερη βίαιη ανακατανομή τουριστικής περιουσίας από το μικρό επιχειρηματία που υπήρξε για τα κοκαλιά της ανάπτυξης της Ελλάδας στη μεγάλη επιχειρηματική οντότητα.
0: Ναι, δεν καλό αυτό, διότι θα γίνουμε τελικά τα γκαρσόνια της Ευρώπης και θα επιβεβαιωθεί το κουκουέ μετά από 40 χρόνια, γιατί το έλεγε από το 1980.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και όλο αυτό το νομοσχέδιο πατάει σε λάθος πόδια.
0: Ναι.
1: Λένε καμιά φορά ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αυτό ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο και ποιος το έφτιαξε, έτσι, και αν είχε επαφή με την πραγματικότητα ή αν είχε επαφή μόνο με τα μεγάλα συμφέροντα αυτός που το έφτιαξε. Διότι οι συντάξαντες νομοσχέδια πρέπει να τη διαβούλευση να την λένε και να την εννοούν. Όχι για να την κάνουν στα πρόχειρα και χωρίς να λαμβάνουν υπόψεις τους άμεσα εμπλεκόμενους, επειδή το επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Υπήρξε μηδενική διαβούλευση, υπήρξε μια παρουσίαση από το Υπουργείο πριν από 2 εβδομάδες, κατά το τέλος της οποίας δηλώθηκε από την Υπουργό ότι δεν θα δεν θα γίνουν ερωτήσεις.
0: Εντάξει, είναι και λίγο τι φασιστικό αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο.
1: Είναι θλιβερό.
0: Είναι φασιστικό αυτό, διότι ζούμε σε δημοκρατία και πρέπει οι πολιτικοί να το αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι σε επαφή με το λαό και νιώθουν τις ανάγκες τους. Το ζήτημα δεν είναι να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις κάποιων πολύ μεγάλων, διότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ, ξέρετε, στην Ελλάδα. Εκεί και αν θα έχουμε brain drain κατά κόρον.
1: Έτσι ακριβώς. Και τελικά, έτσι όπως εξελίσσεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ποιους εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί εκείνες τις επιχειρησιακές οντότητες οι οποίες ήδη στήθηκαν, έτσι, άρα δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Εξυπηρετεί εκείνες τις επιχειρησιακές οντότητες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξαγοράσουν τις μικρές περιουσίες και να τις συνενώσουν. Εντάξει, και πετάει απ' έξω το μικρό οικογενειακό επιχειρηματία. Τον τόπιο,
0: τη ραχοκοπαλιά τη λεγόμενη που τη χρησιμοποιούν πάντα στις εκλογές και τη χρησιμοποιούν αφιδώς οι πολιτικοί. Λοιπόν, τη ραχοκοκαλιά κοιτάνε να τη σπάσουν τώρα και όχι να τη στηρίξουν, και είναι λάθος αυτό πολιτική για τη χώρα μας. Έτσι. Και αυτό αφορά όχι μόνο τον τουριστικό κλάδο, όλους τους τομείς της οικονομίας, και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή και τον τριτογενή.
1: Έτσι ακριβώς, και με θλίψη μου παρατηρώ ότι το λόμπι το ξενοδοχειακό.
0: Πρέπει να μιλήσουμε, να μην είμαστε μουγκοί.
1: Έτσι. Κοιμήθηκε όρθιο και συνελήφθη σαν ω μόνο.
0: Ενδεχομένως να μην είναι ακριβώς ύπνος, να μην θέλουμε να σπάσουμε αυγά. Γιατί το έχουμε αυτό η ζακίνθινη. Εμείς δεν θέλουμε να σπάμε αυγά, λέμε άστα να τα σπάσουν άλλοι.
1: Είναι εύκολο να κάνουμε δηλώσεις από τις καρέκλες μας όλοι και μετά να τα ρίχνουμε στους υπόλοιπους όταν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν κάναμε τίποτα. Ναι. Δεν θα πω περισσότερα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι έτσι στο κλείσιμο του μήνα για να δούμε και τα δεδομένα μας τα τουριστικά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Με το καλό να στήσετε τη σημαία εκεί στην παραλία σας.
1: Σας ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Μακάρι να βρούμε και εμείς λίγο χρόνο να βάλουμε ένα μαγιό, να κάνουμε ένα μπάνιο, που δεν το βλέπω, γιατί είναι προεκλογική περίοδος τώρα.
1: Πρέπει.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολουδάκη, της καλημέρας μας και το ενδιαφέρον μας. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνιος Νικολουδάκης, ξενοδόχος, ήταν ο ένας και μοναδικός επιχειρηματίας της Ζάκηθου που για χρόνια παίρνει γαλάζια για το ξενοδοχείο του, εκεί στο Τραγάκι, στην παραλία, εκεί που είναι το Ελαιόν, το ξενοδοχείο. Εμείς πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι είναι στη Ζάκηθο για περιοδία η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Ιόνιο, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Πριν από λίγο έδωσε μια συνέντευξη τύπου και μίλησε για τα θέματα της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε αύριο στην εκπομπή μας και να διαβάσετε και στην εφημερίδα αύριο τα αποσπάσματα που θα κυκλοφορήσει. Και ακόμα να σας πούμε ότι είχαμε ένα θυελλοδέστατο δημοτικό συμβούλιο χτες το βράδυ, από το οποίο βγήκαν και πολλές και διάφορες ειδήσεις. Μεταξύ άλλων, θα σας πούμε τούτο και θα κλείσουμε. Ακούστηκε από στελέχη του χώρου του κεντρώου προς το Πασόκ, εκεί προς τα εκεί, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί και να κατεβάσει υποψήφιο βουλευτής της Ζάκυνθος τον κύριο Νικήτα Αρετάκη, τον πρώην δήμαρχο. Λοιπόν, περισσότερα αύριο θα ακούσετε. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα Ερμής για τα περαιτέρω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι? Ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο? Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαν ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει το πάλι που είναι ο ζητητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πίνο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

0: Καλό απόγευμα Κυριακής, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου του Ερμή 91 και 8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Αυτή η ιστορική μέρα για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, τη Ζάκυνθο. Σε λίγη ώρα από τώρα θα αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι, το play-off, ανόδου για τη Β' Εθνική Κατηγορία. Στο δημοτικό στάδιο του νησιού, ο ΑΠ Ζάκυνθος υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιός για την έκτη και τελευταία αγωνιστική αυτού του πρωτοαθλήματος. Η Ζάκυνθος αλλά και ο Εθνικός θα παλέψουν για να πάρουν το ένα από τα δύο εισιτήρια της ανόδου. Σε λίγο θα συνδεθούμε ραδιοφωνικά με το στάδιο όπου ο Δημήτρης Πέτας θα σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν σε αυτή την ιστορική αναμέτρηση που κόβει πραγματικά την ανάσα. Το ραδιόφωνο του Ερμή, πάντα μπροστά στις εξελίξεις, πιστό στο μεγάλο αυτό ραντεβού. Μας ακούτε μέσα από τους 91 και 8 μεγακύκλους, αλλά και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες, e-radio, live24.gr, από την εφαρμογή VR και από την ιστοσελίδα του ermisnews.gr. Συντονιστείτε λοιπόν για τη μετάδοση του αγώνα, αλλά και για αυτά που θα επακολουθήσουν μετά. Είμαι η Όλγα Γκούσκου και πάμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέτα που βρίσκεται στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Όλγα μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Χαιρετίζω τους απανταχούς Ζακυνθινούς, Ζακυνθινές, ακροατές του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, που έχει βάλει τα γιορτινά του για τη μεγάλη σήμερα γιορτή του ποδοσφαίρου. Σήμερα που κρίνεται μια άνοδος, σήμερα που μπορεί να αλλάξει η μοίρα αυτής της ομάδας. Σήμερα λοιπόν, σε λίγη ώρα από τώρα, θα αρχίσει το παιχνίδι. Να πούμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση φυσικά με το παιχνίδι. Γεμάτο το γήπεδο. Για γιορτινή ατμόσφαιρα έχουν έρθει και φίλοι του Εθνικού Πειραιός. Είναι περίπου 50-60 φίλοι του Εθνικού Πειραιός. Γεμάτο λοιπόν το Δημοτικό Στάδιο σε ένα παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική για τα play-off ανόδου της Β' Εθνικής Κατηγορίας από τον δεύτερο όμιλο. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσέσκυλας από τα Γρεβενά. Πρώτος βοηθός ο Αντώνιος Ιωάννου από την Εύβοια. Δεύτερος βοηθός, ο Δαβίδ Πριώνας, επίσης από την Εύβοια. Πάμε τώρα να πούμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Αρχίζουμε με την φιλοξενούμενη ομάδα. Νούμερο 1, Ντούνης. Νούμερο 3, Ζωγραφάκης. Νούμερο 4, Πάτας. Νούμερο 8, Σκετεράι. Νούμερο 9, Ποτουρίδης. Νούμερο 11, Ερέρα. Νούμερο 12, Χατζάρας. Νούμερο 14, Κουτσουδάκης. Νούμερο 16, Πολίτσος. Νούμερο 19, Γεμιστός. Νούμερο 20, Γεωργούσης. Για την ομάδα της Ζακύνθου, κάτω από τα ροκάρια με το νούμερο 1 Τσόγκας, νούμερο 3 Σίνκ, νούμερο 6 Μίχος, νούμερο 9 Δούμας, νούμερο 14 Αιγυπτομήτρος, νούμερο 16 Πολυμήλης, νούμερο 19 Σίλβα, νούμερο 20 Μούτρικας, νούμερο 21 Μπάστακος, νούμερο 23 Αναστασόπουλος, νούμερο 25 ο Λαζαρίδης. Όλα έτοιμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να αρχίσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Σε λίγο θα βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε, προπονητής του Εθνικού Πειραιός είναι ο Νίκος Παντέλης και προπονητής της ομάδας της Ζακύνθου ο κύριος Γιάννης Αποστολίδης. Φανταστική ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Στάδιο. Φαντάζομαι ακούτε και τις ιαχές των φίλων της Ζακύνθου που ευελπιστούν ότι σήμερα η ομάδα τους θα πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου για την Β' Εθνική Κατηγορία. Ένα παιχνίδι το οποίο κόβει πραγματικά την ανάσα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου του Ερμή. Τώρα σε λίγο θα βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, είναι όλα έτοιμα. Και η άλλη κερκίδα, η πτυσσόμενη κερκίδα, έχει αρκετό κόσμο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από την περασμένη φορά. Το γήπεδο, δηλαδή η κεντρική κερκίδα, είναι γεμάτη. Είναι περίπου, υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 1500 άτομα στο γήπεδο αυτή την στιγμή. Και έτσι την ατμόσφαιρα ομορφαίνουν οι φίλοι του Εθνικού Πειραιός, οι οποίοι τώρα, εντάξει, υπήρχε μια απαγόρευση μετακίνησης, οργανωμένη μετακίνησης από το Υπουργείο. Τώρα με ευθύνη της αστυνομίας κάθεσαν ακριβώς απέναντι εκεί που ήταν παλιά το κλειστό γυμναστήριο. Λοιπόν, οι ομάδες τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε τι γίνεται με τα χειροκροτήματα.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
1: Όλοι καλά σας ακούω.
0: Λέω να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, η Ζάκυνθο.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, η Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος παρέα με τον Ζυγικό βγήκαν λοιπόν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ζάκυνθος με τα κίτρινα και τα γαλάζια. Ο Εθνικός με λευκές φανέλες, με γαλάζια ρίγα. Λοιπόν, είπαμε, διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Κωνσταντίνος Τέσσιλας από τα Γραβενά, βοηθή Ιωάννης Αντωνίου από την Εύβοια και ο Δαβίδ ο Πριώνας επίσης από την Εύβοια. Να με συγχωρέσετε γιατί η φωνή μου είναι λίγο σήμερα κάπως περίεργη λόγω μιας ιώσης που με ταλαιπωρεί. Ηλιόλουστος ο καιρός εδώ στο στάδιο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα κρίνονται τα πάντα. Σήμερα μια από τις δύο ομάδες θα ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή πηγαίνει για δύο αποτελέσματα, έχει και για τρία αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία ή τουλάχιστον να ιτηθεί με ένα 0. Από την άλλη πλευρά, ο Εθνικός για να μπορέσει να πάρει αυτός την άνοδο στη Β' Εθνική Κατηγορία θα πρέπει να κερδίσει πάνω από δύο τέρματα την ομάδα της Ζακύνθου. Αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές σχηματίζουν τον όρκο νίκης και η Ζάκυνθος και ο Εθνικός Πειραιώς. Γιορτινή ατμόσφαιρα, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Να πούμε ότι τη σημερινή εκπομπή την προσφέρουν δύο υποστηρικτές μας, η Πιτσαρία Ντελάρτε, το καλό μας κάθε την πάστα, την οδό Λαύρους Δίβα 19, αλλά και ο Βασίλης Αναστοβουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέφτες, οι αλλοτεχνικοί εργασίες Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Δύο βασικοί υποστηρικτές μας που όλο τον χρόνο στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει το ραδιόφωνο του Ερμή και φυσικά το Άλλη Κλάσικο. Το οποίο το Άλλη Κλάσικο βάζει και ένα νέο μέλος πλέον, την Όλογα Γκούσκου στο team.
0: Εδώ είμαστε όλοι.
1: Χαίρομαι Όλγα μου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Να βάλω και χρονόμετρο, μισό λεπτάκι, να πάμε όλα να είναι όλα σωστά. Λοιπόν, εντάξει, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πραγματικά, δεν έχω λόγια. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του παιχνιδιού. Στη σέντρα Ζάκυνθος, η μπάλα πάνω, ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Τώρα ο διαιτητής ο κύριος Τέσσιλας θα στηρίξει την έναρξη του αγώνα. 90 λεπτά χωρίζουν τη Ζάκυνθο από τη μεγάλη κατηγορία. 90 ολόκληρα λεπτά πριν η ομάδα μας να γράψει την ιστορία που της αρμόζει. Άρχισε το μάτς λοιπόν. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην ομάδα μας σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει. Λοιπόν, το παιχνίδι άρχισε. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα της Ζακύνθου. Θα πάει ο Λαζαρίδης εκεί να το εκτελέσει. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Να δούμε ο Λαζαρίδης ή όχι, δεν είναι ο Λαζαρίδης. Ναι. Λαζαρίδης και Αναστασόπουλος πάνω στην μπάλα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όπως επιτίθεται η ομάδα μας. Ο Νίκος Παντέλης όρθιος δίνει οδηγίες στους παίκτες του Εθνικού να κάνουν το τείχος. Αναστασόπουλος θα πάει να το εκτελέσει. Πιθανόν όμως όχι, θα πάει ο Λαζαρίδης τελικά. Λαζαρίδης παίρνει λίγα μετραφόρα, εκτελεί, την μπάλα παίρνει, όχι. Στα χέρια του τερματοφύλακα του Ντούνι, δεν ήταν καλά χτυπημένο το συγκεκριμένο φάουλ του Λαζαρίδη. Ο Ντούνις χωρίς καμιά δυσκολία, μάζεψε την μπάλα. Γιώργος και έκανε φάουλ πάνω στον Γιπτομήτρο. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει, θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Τσόγκας. Τσόγκας. Παστακός εκεί προσπαθεί με τον Κουτσουδάκη, πλάγιο out για την ομάδα του Εθνικού Πειραιός. Ένα ιστορικό σωματείο, μια μεγάλη ομάδα, βαριά φανέλα, Εθνικός Πειραιός, ο οποίος θέλει και αυτός να επιστρέψει στα σαλόνια της Β' Εθνικής Κατηγορίας, να φύγει από την Τρίτη Εθνική. Και εδώ, έτσι πως θα έχει φέρει η μοίρα, είναι ο βασικός μας αντίπαλος σήμερα, σε αυτό το παιχνίδι. Εκτελέστηκε το πλάγιο, διώχνουν οι παίχτες διακίνδυνο. Εκεί προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί παίχτες του Εθνικού, όμως κόβει και ο Σίλβα πιο μακριά. Βαστακός. Βαστακός Λαζαρίδης προσπαθεί να περάσει, εκεί γίνεται λάθος όμως. Είναι εκεί ο Γιφτομήτρος, ο οποίος Γιφτομήτρος παίρνει το φάουλ. Από τον γεμιστό εκεί. Οι λακινοί φιλάθλοι ζητούν από τον Κωνσταντίνο τον Τσέφιλα να βγάλει κίτρινη κάρτα. Καταλαβαίνετε όμως είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοια πράγματα ακόμη. Οδεύουμε προς το τέταρτο λεπτό. Τσόγκας για την ομάδα της Ζακίνθου. Κάνει το ελεύθερο. Εκεί ένας παίκτης προσπαθεί εκεί να γίνει κάτω στο κυβάλλο ποιος ο Σίλβα. Σίλβα. Αναστασόπουλος, ωραίος σου το Αναστασόπουλου. Ωραίος σου το Αναστασόπουλου. Μπάλα όμως λίγο έξω από, από το δεξί κάτω το τάρι του Ντούνι. Να, λοιπόν, η Ζάκηθος, φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, κάνει την πρώτη της ευκαιρία, απειλή με αυτό το σούτ του Νίκου του Αναστασόπουλου, του σκόρερ στο προφητευσινό παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ ο Νίκος Αναστασόπουλος. Ωραία κεφαλιά στο 17ο λεπτό. Να και τώρα λοιπόν απειλή πάλι. Ο Λάχωνας μέσος. Η μπάλα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα στα χέρια του, του Τσόγκα. Γιφτομήτρος. Προσπαθεί εκεί να βρει τον Γιον. Σίλβα. Σίλβα. Συγγνώμη. Το έχουν υπέστηση του Εθνικού. Εθνικός τώρα στην επίθεση. Με τον Γιωργούση. Κόβησε πλάγιο out. Ο Γιπτομήτρος. Γιωργούσης είναι πολύ καλός παίκτης. Επικίνδυνος ποδοσφαιριστής. Έχει τεράστια εμπειρία. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί. Ένα πλάγιο τώρα. Κοντά στο σημειάκι του corner για όπως επιτίθεται η ομάδα του Εθνικού. Πάω την μπάλα όμως. Δεν έγινε, δεν υπήρχε καλή συνεννόηση εκεί από τους παίκτες του Εθνικού. Νομίζω corner. Όχι, corner είναι τελικά. Δεν είναι out. Είναι corner. Για τον Γιωργούση. Ο οποίος θα πάει να εκτελέσει, θέλει μεγάλη προσοχή, θα πάει να εκτελέσει αυτό το corner. Υπερικός μας στην περιοχή του Τσόγκα, θέλει πάρα πολύ προσοχή εκεί. Εκτελείται, η μπάλα παίρνει ύψος. Διώχνουν οι παίκτες της Ζακίνθου όμως. Υπάρχει offside, σήκωσε τη σημαία ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Αντώνης Ιωάννου από την Εύβοια.

0: Από την αριστερή πλευρά, Αναστασόπουλος, Μούντριχας, προσπαθεί εκεί να βρει Ντούμας. Να δούμε ο Ντούμας θα μπορέσει να περάσει. Φέρνει το πλάγιο όμως. Καλή προσπάθεια του Νίκου του Ντούμα. Πήρε το πλάγιο. Από την άλλη πλευρά, τώρα που συμπτύσσεται η Ζακυνθινή ομάδα. Πολυμίλης. Νέο πλάγιο για την ομάδα της Ζακύνθου. Μπάλα στα χέρια του Λαζαρίδη. Λαζαρίδης θα βρει και το Μούντριχα, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Μακριά όμως εκεί τρέχει να την προλάβει ο Κουτουρίδης. Μπάλα είναι πλάγιο για τους νησιώτες. Για την ομάδα του Ιωνίου, η οποία περιμένει το απόγευμα σήμερα, σε 2 ώρες από τώρα, να πάρει την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία για 3η φορά στην ιστορία της. Η πρώτη ήταν το 2012-2013, η δεύτερη ήταν το 2020-2021. Αυτή εδώ είναι η 3η φορά, όμως. Με καθαρά αγωνιστικούς όρους, γιατί την πρώτη φορά το 2012-2013 ανέβηκε μετά από μια αναδιάρθρωση που έγινε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όντας 7η στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και το 2020-2021 πήρε το εισιτήριο, διότι ο Πανιόνιος δεν δήλωσε συμμετοχή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ζάκηθος με τον Πολυνίλη. Πολυνίλης. Κρατάει την μπάλα από την δεξιά πλευρά, πρέπει να βρει ένα στήριγμα. Βρίσκει το στήριγμα πού, στον Γυπτομήτρο. Γυπτομήτρος θα κάνει τη σέντρα. Γυπτομήτρος κόρνερ. Παίρνει το κόρνερ λοιπόν ο τέσσερις ο Γυπτομήτρος. Παίρνει το κόρνερ κύριε Σιγκίδη. Φίλοι και φίλοι του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου, μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Ερμής στους 91,8. Χαιρετίζουμε τους απόδημους Ζακυνθινούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Στο Σικάγο, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αυστραλία, στην Ασία. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που στέλνουν αυτή τη μηνύματα. Ένα το λεπτό λοιπόν. Κόρνερ για τη Ζάκυνθο. Για να δούμε τώρα αν αυτό το κόρνερ μπορεί να φέρει κάτι. Ο διαιτητής ο κύριος Τέσσελας δίνει οδηγίες. Λαζαρίδης. Θα εκτελέσει. Η μπάλα παίρνει ύψος. Για να δούμε και παλιά. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Κεφαλιά του Σίλβα. Εκεί πετάχτηκε μόνος την πορεία της μπάλας. Από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια. Από το οριζόντιο δοκάρι του Ντούνι. Δεύτερη λοιπόν χαμένη στη στιγμή για την ομάδα μας. Για την ομάδα της Ζακύνθου. Που είχε αυτή την σπουδαία στιγμή τώρα με τον Ιβάν Σίλβα. Με τον ηγέτη αυτής της ομάδας. Σίλβα προσπαθεί να βρει εκεί τον Ντούμα, δεν είναι καλή παλιά του, πισάει κιόλας, είναι και δυνατός ο αέρας. 10 λεπτό στο δημοτικό στάδιο Ζάκυνθος Εθνικός.
1: 1-0.
0: Στο άλλο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Άρης Πετρούπολης άνοιξε το σκορ. Άρης Πετρούπολης, Πύργος 1-0. Εδώ ζήτησαν κάτι οι παίκτες του Εθνικού. Ότι υπάρχει κάποια απερίπτωση πέναλτι, όμως ο διαιτητής, ο κ. Τέσσελας, ήταν πάρα πολύ κοντά στην φάση. Θα δούμε ποιος παίκτης είναι κάτω του Εθνικού. Νομίζω κίτρινη κάρτα θα δώσει ο διαιτητής. Εκεί υπάρχουν και κάποιες αψιμαχίες. Γεμιστός νομίζω είναι κάτω. Ο οποίος τώρα σηκώθηκε. Και έχει ένα μαρκάρισμα νομίζω με το ΣΥΝΚ. Ζήτησε είπαν κάτι.

0: και μια παράβαση παίχτες του Εθνικού, όμως ο διαιτητής ο κ. Τσέφτηλας ήταν πάνω ακριβώς. Λοιπόν, καλεί και τους δύο παίχτες τώρα για συστάσεις, από ό,τι βλέπω. Δεν δίνει κάρτα. Αναστασόπουλος, ο ένας παίχτης. Και ο Ποτουρίδης είναι ο άλλος παίχτης, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω Σκεντεράι ήταν, συγγνώμη, Σκεντεράι. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Τσόγκα. Μπούμασε και προσπαθεί να μπει στην... όχι, κόβεται τελευταία στιγμή. Από τον Ζωγραφάκη. Ένα πλάγιο για την ομάδα Ζακίδου. Και ο Μήτρος θα πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει καλά χτυπήματα ο Κώστας ο Γευκομήτρος. Οι Ζακεθινοί φίλαθλοι ζητάνε ένα κόλλο για την ομάδα τους. Γευκομήτρος βρει την μπάλα στην περιοχή. Υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ του Μπαστακού. Οπότε λοιπόν η μπάλα στον Ντούνι. Ωραία ατμόσφαιρα, 1500 φίλοι του Ζακένθου, 100 φίλοι του Εθνικού. Φτιάχνουν ένα όμορφο μοζαϊκό, καθαρά ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή. 13ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Σινγκ. Κάνει λάθος εκεί ο Σινγκ. Τώρα ο Εθνικός προσπαθεί εκεί να βγει, να βρουστά με το Χατζάρα. Πλάγιο για την ομάδα της Ζακίνθου. Εκτελέστηκε. Σίλβα. Μακριά η μπάλα στα χέρια όμως του τερματοφύλακα του Εθνικού, του Ντούνι. Ένα κόρνερ όμως κέρδισε αυτή τη στιγμή η ομάδα του Εθνικού μετά από μια λάθος συνεννόηση. Λοιπόν, ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Πολύζος, αν δεν κάνω λάθος, για την ομάδα του Εθνικού. Θέλει προσοχή τώρα. Πολύζος θα πάρει λίγα μετραφόρα. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του Τσόγκα. Ο Τσόγκας εκεί όμως, πάρα πολύ ωραία, μπλοκάρει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση τώρα με τον Πολυμίλη. Τελευταία στιγμή όμως ο Πολυμίλης εκεί κόπηκε από παίχτη του Εθνικού. Να πούμε λοιπόν, Άρης Πετρούπολης πύργος 1-0. Ο Κατσογιάννης τον κόλ για τον Άρη Πετρούπολης. Άρης Πετρούπολης θα κερδίσει σήμερα. Για να δει τι τουλάχιστον. Και στην παλιά νομίζω ότι βολεύει τον Άρη Πετρούπολης. Είναι στη β' εθνική κατηγορία. Μεγάλες ομυρικές μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Εθνικός τώρα έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξή του. Θα γίνει μια σέντρα. Κόβονται οι παίκτες της Αγγίκου. Γευτομήτρος. Γευτομήτρος Κολυμίλης. Κολυμίλης θα δώσει τώρα στον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος. Για τον Μπαστακό. Μπαστακός τώρα που... Λαζαρίδης. Κατά μέτωπον. Λαζαρίδης. Θα κάνει το σύντο Λαζαρίδης. Όχι. Τελευταία στιγμή κόβηκε όμως το Λαζαρίδης. Εκεί ζήτησε φάουλ. Όμως δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Άρχισε πάρα πολύ ο Λαζαρίδης εκεί. Αντεπίθεση τώρα για τον Εθνικό. Με τον Γεμιστό. ο οποίος ζητάει κάποιο φάουλ. Ο διαιτητής όμως είναι πάρα πολύ κοντά, του ζητάει να σηκωθεί, συνεχιστεί το παιχνίδι. Γεμιστός, ο οποίος από ό,τι βλέπω αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχει πέσει κάτω στο έδαφος, είναι στην περιοχή. Μια κίτρινη κάρτα τώρα από τον διαιτητή και άνθρωπο από τον πάγκο του Εθνικού Πειραιός. Διαμαρτύρονται εκεί εντάξει στο Εθνικό για αυτή τη φάση. Ζήτησαν φάουλ σε τράβηγμα του Σινκ, έτσι λένε, αλλά δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Σηκώθηκε τώρα ο παίκτης του Εθνικού Πειραιός. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει μια άνοδο, κρίνει τις ιστορίες των δύο ομάδων και δύο μάχονται. Ο Εθνικός φυγαίνει, θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε 2-0 για να πάρει αυτό την άνοδο από την ομάδα της Ζακένθου. Η Ζακένθου μέχρι στιγμής δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Τόγκας, εκεί ποιος είναι, επειδή είσαι ο Λιμίλης, η μπάλα πάει στο Αιγυπτομήτρο. Γυπτομήτρος. Θα κερδίσει, όχι. Πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού, λάθος του Κώστα Γυπτομήτρου και που άφησε την μπάλα να βγει. Είναι για τον Εθνικό αυτό το πλάγιο. 18 λεπτό. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό. Ο Τσόκας έσωσε. Τώρα, Αναστασόπουλος από την άλλη πλευρά κόπηκε. Συνεχίζεται το παιχνίδι, γρήγορος ο ρυθμός. Δεν βλέπω ποιος παίκτης ήταν αυτός, ο οποίος έκανε το σοτ. Νομίζω ότι ήταν ο Γιωργούσης, θα έκανε. Ο Γιωργούσης, ναι κύριε και κύριοι. Γιωργούσης, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, εκεί νίκησε τον Γυπτομήτρο. Έκανε το σουτ, όμως ο Τσόγκας σωτηρία απέκρουσε. Πολύ μεγάλη φάση για τον Εθνικό στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, προσφέρει συγκινήσεις σε το παιχνίδι και όσο περνούν τα λεπτά η αγωνία θα ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Λαζαρίδης τώρα για τη Ζάκηθο να βρει το Δούμα και ο Δούμας όμως κάνει καλό κοντρό. Όμως η μπάλα είναι στον Αναστασόπουλο. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Ο ποιος παίκτης είναι αυτός που πήρε την κάρτα. Νομίζω ότι είναι ο Κουτσουδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έγινε πάνω στον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Σηκώθηκε όμως ο Λάκωνας αμυντικός μέσος. Σίλβα θα βρει εκεί τον Μπαστακό πιο ψηλά από όλους. Προσπαθούν εκεί να διώξει την παίκτη του Εθνικού. Σίλβα προσπαθεί να βρει τον Πολυμίλη. Αυτός με τη μία να βρει τον Μούντρικα, όμως εκεί κόβεται. Η μπάλα είναι για τον Εθνικό, για την Ζάκη το συγγνώμη. Πλάγιο. Η Ζάκη το ουσιαστικά με μακρινές μπαλιές προσπαθεί να βρει τον Μπαστακό και τον και το Δούμα. Φάουλ για τον Εθνικό, επιθετικό φάουλ από ό,τι βλέπω τώρα. Είμαστε στο 21ο λεπτό κυρίες και κύριοι εδώ από το Ζακυνθίον Ολυμπιονικών, από το Ηλιόλου στο σήμερα Τζάντε. Ζάκυνθος Εθνικός 0-0, έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off για την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Εκεί ο Γιωργούσης γυρίζει την μπάλα, πέφτει τη ζακέτα του. Διώχνουν πιο μακριά. Μπαστακός, εκεί γίνεται δέχτης της μπάλας. Πιο μακριά ο Γευτομήτρος να βρει το Δούμα. Θέλει προσοχή. Λάθος του Σίγκ εκεί. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Ένα σούτ. Ένα σούτ το οποίο έγινε από τον Γεμιστό. Την μπάλα όμως είναι, δεν ήταν καλό το σούτ. Την μπάλα βγήκε αρκετά πλάγια. Out. Έγινε λάθος εκεί του Σίγκ. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Ινδός, αλλά γεννημένος στην Ελλάδα από τους ποδοσφαιριστές, στον Πειραιά. Έχει περάσει νομίζω και από τον Εθνικό. Το 22ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, 0-0. Με ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Πολυμίλης τώρα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα πάει να το εκτελέσει ο Νίκος Αναστασόπουλος. Θα γίνει προφανώς με κάποια σέντρα, το κεφάλι του Δούμα ή του Μπαστακού. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, Αναστασόπουλος, πλάγια θα πάει, όχι. Η μπάλα στο Σίλβα, πολύ μιλής, πολύ μεγάλη πετάδα!
1: Κόρ για τη Ζάγκηδο, κυρίες και κύριοι, καίγεται το γήπεδο, καίγεται το γήπεδο.
2: Μπράβο Ζάκυνθος, μπράβο.
1: Φοβερό κόλ, φοβερό κόλ του νεαρού του Πολυμίλη, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον Ντούνι και έκανε το 1-0 για την ομάδα μας. 1-0 λοιπόν, ανοίγει το σκορ η ομάδα μας, ανοίγει το σκορ και ανοίγει ο δρόμος για τη β' εθνική κατηγορία. Φοβερό γκολ, φοβερό γκολ κυρίες και κύριοι, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ντούνι, ο νεαρός ο Πολυμίλης. 1-0 για τη Ζάκηθο, 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει πάρει φωτιά το γήπεδο. Ακούτε τι γίνεται. Ακούτε τι γίνεται κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του Ζακηθινού ποδοσφαίρου. Η Ζάκηθος προηγείται 1-0 του Εθνικού με ένα φοβερό γκολ του Πολυμίλη.
3: Για τα συγκεκριμένα τη διαδικασία δεν μου επιτρέπει να φωνάζω την κλίμα του διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν φωνάξτε όλοι για την ομάδα μας.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι, έγινε σέντρα τώρα για τους παίκτες του Εθνικού. Λάθος του Σίλβα, θέλει προσοχή εκεί. Θέλει μεγάλη προσοχή. Διώχνουν οι παίκτες της Ζακύθου, Γευτομήτρος πολύ μακριά. Η μπάλα είναι πλάγιο όμως για την ομάδα του Εθνικού. Συγχωρέστε με για την φωνή μου κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αλλά έχει κλείσει. Θα προσπαθήσω να βγάλω όλο το 90 λεπτό. Όλοι εντάξει, μας ακούς?
2: Σας ακούω εδώ πέρα, πανηγυρίζουμε και εμείς εδώ πέρα, όλοι οι φίλοι του διαδικτύου, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Εθνικός στο προσκήνιο, θέλει προσοχή εκεί, Εθνικός. Τελευταία στιγμή κόβεται ο Ερέρα. Όμως η μπάλα είναι για τον Εθνικό Πειραιός. Πάει να το εκτελέσει εκεί ο Χατζάρ. Εκτελείται, η μπάλα πλάγει όμως. Έχει πέσει κάποιος παίκτης της Ζακύθου κάτω και σφαδάζει από τους πόνους, Να δούμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ένα πράγμα θα σας πω όμως, τον γκολ του Πολυμίλη, εσείς και το γήπεδο, κύριε Σιχυρή. Αυτό που έγινε, έχω πολλά χρόνια να το δούμε και να το ζήσουμε. Πραγματικά, έτσι ένας ολόκληρος κόσμος έγινε να κουβάρει, πανηγυρίζοντας αυτό το υπέροχο γκολ. Ο Δούμας έχει το κοιτάτο. Διαμαρτύρονται τώρα. Έχει πέσει ο Δούμας, τώρα σηκώθηκε. 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζούμε μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Εκτελείται το πλάγιο. Αναστασόπουλος εκεί ελέγχει την μπάλα, θα διώξει πλάγιο για τη Ζάκεφο. Η εμπειρία του Αναστασόπουλου έφερε αυτό το πλάγιο για την ομάδα μας. Καταλαβαίνετε ότι όσο τα λεπτά κυλούν, τόσο η ένταση θα ανεβαίνει. Λαζαρίδης με τη μία προσπαθεί να διώξει, εκεί βρίσκεται παίκτης του Εθνικού, ο Κουτσουδάκης. Δεν την προλαβαίνει την μπάλα ο Ιωαννούσης. Είναι πλάγιο για την ομάδα του Ζακίστρου, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το momentum, έχει την ψυχολογία, έχει όλα τα εφόδια για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Ζάκητος τώρα. Ξανά γίνεται λάθος, όμως, και λάθος συνεννόηση μεταξύ του Μπασακού και του Πολυμίλη, του σκόρερ. Πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Δυνατές μονομαχίες. Κερδισμένοι οι παίκτες της Ζακίνθου. Όχι, πλάγιο είναι για την ομάδα του Εθνικού. Αυτό υπάρχει γενικά ένταση, θα έλεγα, στο παιχνίδι. Φανταστική ατμόσφαιρα. Δύο προπονητές όρθιοι δίνουν οδηγίες στους παίχτες. Ζάκητος τώρα. Αναστασόπουλος. Λαζαρίδης θα κάνει τη σέντρα. Εκεί ποιος. Προσπαθεί και ο Δούμας. Όμως η Ζάκητος πάλι στο προσκήνιο. Σινκ. Κόβει. Την μπάλα. Στο Κουτσουδάκι. Πλάγιο. Μετά την επέμβαση του Μπασακού, η μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Ο Εθνικός προσπαθεί τώρα να βρει απάντηση σε αυτό το υπέροχο γκολ του νεαρού του Πολυμίλη. Αναπτύσσεται ωραία η ομάδα του Πειραιά. Θέλει προσοχή εκεί. Γίνεται μια σέντρα, αποκρούει με τα πόδια, με τα χέρια ο τερματοφύλακας ο Τσόγκας, όμως πάλι στο προσκήνιο υπέρχει του Εθνικού, θέλει προσοχή εκεί. Κόρνερ. Πιέζει τώρα ο Εθνικός. Η Ζάκητος πρέπει να βρει ξανά τα πατήματά της. Πρέπει τουλάχιστον το ημίχρονο να πάει με αυτό το 1-0. Να μην γίνει κάτι άλλο. Θέλουμε 15 βέβαια ολόκληρα λεπτά ακόμη. Είναι ένας παίκτης της Ζακίνθου στο έδαφος. Είναι ο Γιφτομήτρος. Τώρα θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού Πειραιός. Γιφτομήτρος όμως ακόμη είναι στο έδαφος. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το γιατρό του αγώνα. Έχει σταματήσει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο αυτό, στο δημοτικό στάδιο. και η άλλη κερκίδα επιθυσόμενη έχει περίπου 300 φίλους του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τώρα θα πάει να εκτελεστεί αυτό το το corner. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Τσόγκα. Εκτελείται. Νέο corner. Αναστασόπουλος εκεί έδιωξε. Με κεφαλιά στο νέο corner. Τώρα θα προσπαθήσουν και γύρισαν την μπάλα γρήγορα. Υπέκτησε το εθνικό, γίνεται σέντρα. Δοκάρι! Δοκάρι! Δοκάρι! Για την ομάδα του εθνικού, νομίζω έγινε από τον Ερέρα, δεν κάνω λάθος, αυτή η φάση. Την μπάλα όμως βρήκε σε κάποιο κεφάλι παίχτη Τζακίνδου και βγήκε νέο κόρνερ. Έχουμε νέο κόρνερ, εκτελείται τώρα το κόρνερ. Πάλι ο εθνικός προσπαθεί να βρει απάντηση στο γκολ. Πλάγιο είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Κατζάρας. Εξελίτε. Διώχνουν οι παίκτες της Ζακίδου μακριά. Γίνεται όμως ένα φάουλ εκεί. Λήξη συναγερμού. Λήξη συναγερμού. Υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση, καταλαβαίνετε. Έγινε ένα επιθετικό φάουλ εκεί. Πάνω στον, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπαστακό είναι αυτό το φάουλ. Είναι και άλλος παίκτης κάτω του Τζακίνδου. Αναστασόπουλος και αυτός. Στην ίδια φάση, αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Σίλβα είναι. Ζητώ συγγνώμη. Αναστασόπουλος, συγγνώμη. Μπήκε μακριά. Λοιπόν, θα μπει πάλι ο Αναστασόπουλος. Δεν βγήκε έξω δηλαδή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Σόγκας. Ένα. 303 λεπτό. Λούμας. Πάλι για τον Πολυμίλη. Για να δούμε Πολυμίλη τώρα. Στην περιοχή. Θα προσπαθήσει εκεί. Όχι. Κόβηκε. Έπρεπε να σουτάρει σε πρώτο χρόνο ο νεαρός παίκτης. Τελικά κόβηκε πλάγιο. Δραστήριος ο... ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ μέχρι στιγμής της Ζακίνθου. Πλάγιο τώρα για την ομάδα της Ζακίνθου, όπως επιτίθεται από την δεξιά πλευρά. Είναι προς το τέρμα της πόλης, να καταλάβετε. Λοιπόν, εκτελέσει για αυτό το πλάγιο. Διώχνουν υπέρ του εθνικού ένα σούτ εκεί του Αναστασόπουλου. Δεν ευκαιριάστηκε ο Ντούνιες, ο οποίος προσπαθεί εκεί. Έγινε ένα φάουλ και το μπαρκάρισμα του Ερέρα πάνω στον Σινγκ, αν δεν κάνω λάθος. Όπα. Κόκκινη κάρτα στον κόκκινη κάρτα στον Διονύση Πορονιό. Και σε παράγοντα του Εθνικού Πειραιώς. Δύο κόκκινες κάρτες ο διευθυντής. Έντονες διαμαρτυρίες. Μεγάλη ένταση. Δεν βγαίνει έξω όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο οποίος είναι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και λίγο προκλητικός εδώ ο παράγοντας το δοσφαιριστής, δεν ξέρω τι είναι του εθνικού. Τώρα σιγά σιγά αποχωρεί. Ηρεμούν τα πνεύματα, συνεχίζεται το παιχνίδι. Παστακός εκεί, Μούντριχας. Έχει κάθε στους μπάλας ο Μούντριχας. Διώχνουν οι παίκτες του εθνικού. Αναστασόπουλος. Ένα σουτ το οποίο έγινε εκεί από τον Σίλβα. δεν εγγυηθεί ο Ντούνης. 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ τώρα υπέρ του Εθνικού. Θα εξελιστεί γρήγορα αυτό το φάουλ μεταξύ της και μεγάλης περιοχής. Ο Πάτας Καντζάρας προσπαθεί εκεί να βρει ποιον. Γίνεται ένα σουτ. Γίνεται ένα σουτ του Ερέρα. Πολύ επικίνδυνος ο Ερέρα από την δεξιά πλευρά. Αλλά το σουτ που έκανε δεν ήταν καλό. Ήταν άστοχο. Μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από την ευθεία του Τόγκα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι απλώς ένα μας. Δεν είναι ένας τελικός. Είναι κάτι παραπάνω. Κρίνεται μια άνοδος στην επόμενη κατηγορία, στην Β' Εθνική κατηγορία, στην επόμενη Β' Εθνική, την 9 Β' Εθνική των 16 ομάδων, συγγνώμη. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Βαστακός, Πολυμίλης, κάνουν εκεί την μπάλα. Προσπαθούν να την κερδίσουν πάλι πέσει στη Λακίνθο με τον Δούμα, όμως εκεί ο Πάτας είναι πιο γρήγορος, προσπαθεί να βγάλει μια γρήγορη παλιά, όμως δεν είναι καλή. Γι' αυτό ο Μήτρος τώρα ελέγχει ένα πλάγιο για τον Μαδουδάκη του. Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν, του χρόνου 16 ομάδες στην Β' Εθνική κατηγορία, μεγάλες ομάδες. Να πούμε ότι υποβάστηκε η Λάρισα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Άκτορ. Λοιπόν, Αναστασόπουλος παίρνει το φάουλ, ένα έξυπνο φάουλ έκανε εκεί παίκτης του Εθνικού. Αναστασόπουλος έβγαινε σε αντεπίθεση. Συμπολίζος ήταν. Θα πάει να το εκτελέσει ο Σίλβα. Είναι 2 μέτρα στο κέντρο περίπου. Θα βρει το Μούντριχα, όμως δεν είναι καλή εκτέλεση του Σίλβα. Μπάλα πλάγιο για τους παίκτες του Εθνικού. Ντόγκα. Κάνει εκεί κάποιες τρίπλες. Μπάλα πλάγιο για τους παίκτες, για τον Εθνικό Πειραιός, για τους φιλοξενούμενους. Ζάκη το Σκοτοσίνιο με φάουλ, όμως γίνεται ένα επιθετικό φάουλ, γιατί ο Μήτρος κάνει φάουλ. Σταματάει τη φάση ο κύριος Τέτσιλας από τα Γκρεβενά. Κωνσταντίνος Τέτσιλας, έμπειρος διαιτητής από το σύνδεσμο Γκρεβενών, έχει διαιτέσει πολλά παιχνίδια πέρυσι της Β' Εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, ένα ελεύθερο, ένα πλάι. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τότα. Στατικά κάτω. Λαζαρίδης τώρα. Πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Εθνικού. Λάθος όμως εκεί. Γίνεται από τους παίκτες του Εθνικού. Από τον Απολίζο. Πλάγιο για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης. Θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Σίλβα, Λαζαρίδης. Πιο μακριά, ελέγχουν οι παίκτες του Εθνικού, πολύ καλοί κυριστές της μπάλας. Βγαίνουν τώρα στην επίθεση, θέλει προσοχή, εκεί μια σέντρα, δεν περνάει η μπάλα, κόβουν οι παίκτες της Ζακύνθου. Πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα ο Εθνικός Πειραιός, και από την αριστερή πλευρά και από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται. Να πούμε στο άλλο παιχνίδι, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, δεν έχει αλλάξει κάτι, και Ζάκητος Ερνικός 1-0. Μου μας αλλάζει, ωραία, προσπαθεί να αλλάξει τουλάχιστον, όμως η μπάλα κοντράρει κάπου. Η μπάλα σε παίχτη του Εθνικού. Έκανε φάουλ εκεί ο Μπατσακός. 40 λεπτό, 5 λεπτά ακόμη. Για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 1-0 για την ομάδα της Ζακύνθου με τον γκολ του Πολυμίλη. Στο 23ο λεπτό. Εκτελέστηκε λοιπόν το φάουλ. Γίνεται σέντρα. Προσοχή εκεί. Διώχνουν ο Σίλβα μακριά. Νούμας εκεί. Να δω ποιος παίκτης είναι. Ένα φάουλ για την ομάδα της Ζακίνθου. Έχει πέσει κάποιος παίκτης της Ζακίνθου κάτω. Νομίζω ότι είναι ο Αναστασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μούντρικας, κεφαλιά, παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Νούμας, Μούντρικας. Διώχνουν οι παίχτες του εθνικού. Την μπάλα που σε παίχτη σε ζακεθήνα πόδια. Όμως είναι λάθος η μπάλα που κάνει ο Λαζαρίδης από την άλλη πλευρά. Πλάγιο για την ομάδα του εθνικού. 402 λεπτό, 3 λεπτά ακόμη. Πάτας. Καζάρας. Ερέρα. Και συνεχίζουν οι παίκτες του εθνικού και πιέζουν. Από την άλλη πλευρά γίνεται μια σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία κυρίες και κύριοι με τον Ποτουρίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από Ποτουρίδης. Έγινε κάτοχος μπάλας στο ύψος ακριβώς του πέναλτι προς την αιστεία του Τόγκα. Δεν έκανε όμως καλό πλασέ. Η μπάλα έφυγε. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Πειραιός να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εθνικός Πειραιός, ο οποίος τα τελευταία λεπτά παίζει αρκετά καλά, θα έλεγα. Τσίνκ. Μια βαθιά παλιά εκεί. Δεν προλαβαίνει μια βαθιά παλιά τώρα στα Σόμπουλο. Ο Μούντρικας δεν προλαβαίνει την μπαλά. Ένα λεπτό ακόμη. Μπαστακός για το Δούμα τώρα. Δούμας. Θα πάρει κάτι εκεί ο Δούμας. Παίρνει το πλάγιο. Τουλάχιστον πήρε το πλάγιο και ο Νίκος ο Δούμας. Έχει πέσει κάτω, είναι εκτός γηπέδου αγωνιστικού χώρου ο Δούμας. Ένα πλάγιο το οποίο θα το εκτελέσει ο Λαζαρίδης. Μούντρικας Λαζαρίδης, θα κάνει σέντρα ο Λαζαρίδης για να δούμε πλάγιο. Πήγε να κάνει τη σέντρα εκεί ο Λαζαρίδης. Μπάλα βρήκε όμως σε πόδια παίκτη του Εθνικού. Πλάγιο για τη Ζάκυνθο. Πρέπει να κάθεσε λίγο μπάλα εκεί η Ζάκυνθος μέχρι να πάμε στο ημίχρονο. Λαζαρίδης. Λαζαρίδης. Τελέσει το πλάγιο. Μπαστακός. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες του Εθνικού να βγουν σε μια κόντρα επίθεση. Σινκ. Γίνεται σέντρα εκεί από τον μισθό. Κόβουν οι παίκτες εκεί από τον Δούμας. Να δούμε τώρα εκεί. Αναστασόπουλος που όμως δεν έγινε καλή συνεννόηση με τον Δούμα. Η μπάλα τώρα για τον Ζάκεθο. Πήγε να βγει μια ωραία στη κόντρα εκεί. Λαζαρίδης. Πλάγιο. Μούντριχας. Πολυμήλης. Πολυμήλης. Λαζαρίδης. Πολυμήλης. Περνάει ο νεαρός Πολυμήλης. Για να δούμε. Πολυμήλης. Ναι. Θα κάνει τη σέντρα. Εκεί ποιος είναι. Ο Δούμας. Ο Δούμας πού όμως. Την μπάλα. Ένα σούτ το οποίο έκανε ο Σίλβα. Δεν ήταν καλό. Μπάλα έξω. 46 λεπτό νομίζω ότι ο διαιτητής τώρα θα συρρήξει τη λήξη του πρώτου μέρους. μπάλα είναι στα χέρια τώρα του Τόγκα. Οδεύουμε προς το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων αυτή τη στιγμή, εδώ από το στάδιο της Ζακύνθου. Ζάκηθος Εθνικός 1-0 με γκολ του Πολυμίλη από το 23ο λεπτό. Μούντρικας. Μετάει φάουλ. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής, την Κρυστέφυλλας. Πάτας τώρα για τον Εθνικό. Αναστασόπουλο. Μπαστακός. Έγινε φάουλ πάνω στον Μπαστακό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ζακύνθου. Συμπόδικε ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Θα πάει εκεί να το εκτελέσει ο Αναστασόπουλος. 48 λεπτό. Θα φέρει κόσμο αυτό το φάουλ στην περιοχή του Ντούνιε. Αναστασόπουλος εκτελεί. Μπάλα ύψος, πεν ύψος, κεφαλιά εκεί. Κόρνερ. Ναι. Βρήκε σε σώματα, η κεφαλιά του Σίλβα βρήκε σε σώματα παιχτών του Εθνικού. Πάμε τώρα λοιπόν. Ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Λαζαρίδης. Κόσμος και Κοσμάκης στην περιοχή του Ντούνι. Όλοι όρθιοι. Λαζαρίδης. Είναι η ώρα. Λαζαρίδης, πέληγε με τραφόρα, ευτελεί. Πολύ καλά, μπάλα όμως στα χέρια του Ντούνι. Ο οποίος προσπαθεί να βρει παίχτη ελεύθερο να δώσει την μπάλα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Ψάης. Λοιπόν, λήξη του πρώτου μέρους. Εδώ, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ζακυνθινού Ποδοσφαίρου, από το ραδιόφωνο του Ερμή, η Ζάκυνθος προηγείται 1-0 από το 23ο λεπτό με γκολ του Πολυμίλη. Ένα παιχνίδι το οποίο το προσφέρουν δύο υποστηρικτές μας, η πιτσαρία Τελάρτε, του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα και ο Βασίλης Αγουστοδουλόπουλος με τα ζάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέφτες στο Καλαμάκι. Από εμένα, κυρίες και κύριοι, το Δημήτρη Πέτα, ένα μικρό διαλυματάκι μερικών λεπτών και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ από το Δημοτικό Στάδιο. Όλγα.
2: Ναι, Δημήτρη, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Μη φύγετε, αναμένεται δύσκολος αγώνας, αν και είμαστε 1-0. Προχωράμε, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Εδώ είμαστε ξανά, αγαπητοί μας ακροατές, στον Ερμή, στους 91 και 8, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, αλλά συντονιστείτε αμέσως, γιατί μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθο Ολυμπιονικών. Βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτας, όπου θα συνδεθούμε σε δευτερόλεπτα μαζί του. Βρίσκεται εκεί για να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο μεγάλο παιχνίδι, το play-off της ανόδου για τη Β' Εθνική Κατηγορία. Ο ΑΠΣ υποδέχτηκε πριν λίγο τον Εθνικό Πειραιώς για την έκτη και τελευταία αγωνιστική αυτού του πρωταθλήματος. Είμαστε στο 1-0 και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και το Δημήτρη Πέτα. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Εδώ είμαστε, Όλγα μου.
0: Συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Εδώ είμαστε. Κάπου έχω επιστροφή όμως.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε. Μας ακούς τώρα καλύτερα?
1: Ναι. Υπάρχει επιστροφή, δεν ξέρω γιατί.
0: Είσαι εντάξει, το φτιάχνουμε, το ρυθμίζουμε εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Μας ακούς καλύτερα?
1: Ό,τι μπορείς κάνει. Λοιπόν, είμαστε στο, σε λίγο, θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο με τις παίκτες του Εθνικού να είναι στη σέντρα αυτή τη στιγμή. Και ενώ το παιχνίδι, ενώ το σκορ είναι 1-0, Μπέτης Ζακύνθου με το γκολ του Πόλη Μίλη στο 23ο λεπτό. Παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική των play-off για την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Η Ζάκυθος βρίσκεται πολύ κοντά στο όνειρο της ανόδου. Τη χωρίζουν 45 ολόκληρα λεπτά από το να αγκαλιάσει τη Β' Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, πολύ σ' άρεσε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Εθνικό να κάνει την σέντρα. Αλλά ποιος πήρε κίτρινη κάρτα, νομίζω ότι πήρε ο Αναστασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, μια κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Εθνικού Πειραιά. Είναι περίπου 17-8 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ζακύνθου. Ενώ ο Εθνικός έχει κάνει μια αλλαγή στη θέση του Κουτσουντάκη, μπήκε ο Ζουμίδης στο 46ο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα. Θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Εθνικό. Η μπάλα βρίσκεται πάνω σε σώματα. Περέρα κόβεται εκεί από τον Μούντριχα και πλάγιο out. Πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Και είδε αυτό το πλάγιο, κόβουν οι παίκτες της Ζακύνθου, πιο μακριά εκεί ο Μπαστακός και ο Δούμας, ο οποίος γίνεται κάτοχος μπάλας, όχι. Κερδίζει όμως το πλάγιο out. Νίκος Δούμας. Λήξη συναγερμού στην περιοχή της

Λες ήταν πάνω κοντά στη φάση, έδειξε την κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, Λαζαρίδης στη Γιατιζάκη, το αυτό το φάουλ. Αναστασόπουλος θα περάσει, θα κάνει τη σέντρα, γίνεται μια ωραία σέντρα, αλλά όμως από την άλλη πλευρά είναι αυτή Μούντριχας, την πρόλαβε. Μούντριχας προσπαθεί και να περάσει, όμως κόβεται πάρα πολύ ωραία από τους παίχτες του Εθνικού. Κάνουν λάθος όμως, Λαζαρίδης έκανε μια σέντρα, όμως είναι άστοχη. Μπάλα πάρα πολλά μέτρα έξω από την ευθεία του Ντούνι, ο οποίος γρήγορα την μπάλα στέρνει στην παίχτη του Ζωγραφάκης. Οι Κιοργούσεις προσπαθούν και να αλλάξουν οι παίκτες σε Επιζακίνθου. Εκεί πήγε ο Ερέρα να προλάβει την μπάλα, αλλά ο Τσόγκας πήγε γρήγορα και μάζεψε την μπάλα από την μεγάλη περιοχή του. Τσόγκας. Ντούνις. Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Πολυμίλης, πολύ ωραίος ο Πολυμίλης, πολύ ωραία ενέργεια. Αναστασόπουλος, προσπαθεί και να περάσει. Γρήγορα την μπάλα ο Ζωγραφάκης θα το εκτελέσει, εκεί βρίσκει το Πολύζος. Αλλάζει παιχνίδι. Πάτας. Κόβουν εύκολα παίκτες σε Επιζακίνθου. Βούμας δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ εκεί. Στο προσκήνιο πάλι ο Εθνικός. Λάθος όμως παίκτες του Εθνικού. Βούμας εκεί πάλι δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Πάλι παίκτες του Εθνικού, πολλά λάθη στην μεσαία γραμμή. Γιοργούσης εκεί. Προσπαθείς να περάσει, περνάει, γίνεται σέντρα. Όμως είναι πολύ δυνατή η μπάλα. Την προλαβαίνουν όμως παίκτες του Εθνικού. Κάνουν πάλι σέντρα. Πιέζουν οι παίκτες του Εθνικού τώρα. Στο μισό γήπεδο. Τους γηπεδούχους. Εθνικός. Η μπάλα είναι για τον Ζάκηθο. Ένα φάουλ, επιθετικό φάουλ έγινε. Πάνω στον νεαρό. Τον πολύ καλό σήμερα. Πολύ μίλη. Νικιοσκόρερ. Είναι ο παίκτης που κρίνει αυτή τη στιγμή την αναμέτρηση. Θα σας ακούτε λοιπόν μέσα από τον Ερμή, μέσα από τις 91,8. Μια εκπομπή την οποία προσφέρουν τη Ζαρία Ντελάρτε, του Στάθη του Μπάστα στην οδό Λάμπου Ριζέβα 19 και φυσικά ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα ζάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέπτες στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Εθνικός πάλι στο προσκήνιο προσπαθεί να βρει τρόπο να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Τσόγκα. Μια βαθιά παλιά εκεί ελέγχει ο Γυφτομήτρος. Μακριά. Η Ζάκη της έχει γυρίσει, θα έλεγα, πίσω. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να γυρίσει η Ζάκη την ομάδα πίσω. Βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Ο Εθνικός σοραδιάζεται. Καταλαβαίνετε ότι δεν το βολεύει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το βολεύει ούτε καν η σοπαλία. Εθνικός προσπαθεί να βρει εκεί ο Σινκ κόβει. Πλάγιο. Όμως για την ομάδα του Πειραιά. Σε παθητικό ρόλο προς παρόν η Ζάκυνθος. Εθνικός. Εκεί με τον Πολύζο. Προσπαθεί να βγει ο Μούντριχας σε κόντρα επίθεση, όμως κόβουν εκεί με τον Πάτα. Πάλι ο Εθνικός. Εκεί κόβεται όμως από τον Λαζαρίδη. Προσπάθεια που κάνει ο Πολύζος από τη δεξιά πλευρά.

0: πλάγιο για τον εθνικό. Ο Ερέρα εκεί προσπαθεί. Το μόνο που καταφέρει να πάρει ένα νέο πλάγιο. Το Ριζάκι το σε αντεπίθεση. Δούμας, για να δούμε τώρα ο Δούμας εδώ αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Περνάει ο Δούμας. Περνάει ο Δούμας. Φάουλ. Παίρνει το φάουλ. Πολύ έξυπνα ο Δούμας. Από τον Ζωγραφάκη. Γίνει σαν αντεπίθεση Ριζάκιντος. Απλά δεν άγγιξε σωστά την μπάλα ο Δούμας. Εκεί κάπου ολιγόρησε. Πήγε να περάσει τον Ζωγραφάκη. Ζωγραφάκης όμως το έκανε φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε πολύ καλό σημείο για την γιαννητινή ομάδα. Με στεπτήχος θα πάει, απευθείας θα πάει το φάουλ αυτό. Είναι περίπου 2 μέτρα, 3 μέτρα, 3 μέτρα περίπου έξω από το μικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Βλέπω δύο παίκτες εκεί της Ζακίνθου πάνω στην μπάλα. Είναι Λαζαρίδης και Σίλβα. Τώρα ο διαιτητής είχε δίνει οδηγίες για να στηθεί το τείχος από τους παίκτες του εθνικού. Να δούμε τώρα αν ο Λαζαρίδης, ο Σίλβα, ένας από τους δύο θα είναι ο εκτελεστής. Βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Λίγα μέτρα φόρα από τους δύο. Όλο το γήπεδο όρθιο. Λαζαρίδης ή Σίλβα. Σίλβα. Σίλβα. Σίλβα στα χέρια του Ντούνι μπαλά. Δεν ήταν δυνατό το φάουλ που έκανε ο αρχηγός ο Ιβάν Σίλβα.
1: Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ στο γήπεδο αυτό, στο Δημοτικό Στάδιο, σήμερα 17 Μαΐου 2026. 2-0, 2-0, 2-0 για την ομάδα μας. Μέσα σε μια αποθέωση, κυρίες και κύριοι, θα σας πω τι ακριβώς έγινε. Έγινε το λάθος από τον τερματοφύλακα, ο οποίος βγήκε από την περιοχή του. Η μπάλα πήγε στον Νίκο Τανασταθόπουλο, ο οποίος από το κέντρο έστειλε την μπάλα τόσο μακριά, αλλά τόσο ωραία στην αιστεία του Ντούνι, ο οποίος δεν μπόρεσε τίποτα να κάνει εκεί, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, και την έστειλε να αναπαυθεί σαν δίχτυα. 2-0, 2-0 για την ομάδα μας. 2-0 και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο.
2: Μπράβο στον Νίκο τον Αναστασόπουλο για το δεύτερο γκολ.
1: Απίστευτο γκολ, Όλγα. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό που συνέβη εδώ. Τέτοιο γκολ είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε.
2: Για πες μας,
1: ένα
2: Δημήτρη,
1: που δίνει την άνοδο.
2: Για πες μας, Δημήτρη, τι γίνεται στις κερκίδες, τι λέει ο ζωοκινδυνός κόσμος.
1: Κόκκινες κάρτες, συγγνώμη. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, έχουμε κόκκινες κάρτες.
2: Ναι.
1: Αναστασόπουλος φύρεται, την άκουσε για τα αποδυτήρια. Να δούμε και ποιος άλλος παίκτης είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, νομίζω δεύτερη κίτρινη. Και ένας παίκτης από τον εθνικό Πειραιώς. Να δούμε ποιος είναι αυτός που πήρε την
0: την κόκκινη κάρτα. Θα μας βοηθήσουν εδώ πέρα οι φίλοι. Νομίζω ότι είναι ο Σκεντεράι ο συγκεκριμένος για ποδοσφαιριστής. Έγινε μια συμμαχία εκεί, δεν κατάλαβα κύριε Σκεντεράι, μέσα στο χαμό, μέσα σε αυτόν τον παντζουλισμό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο. Η Ζάκηθος προηγείται 2-0. Στο 55ο λεπτό γκολ, αυτή την κολάρα, αυτή την απίστευτη κολάρα του Νίκου του Αναστασόπουλου. 2-0 και όπως όλα δείχνουν, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, η Ζάκυνθος θα είναι στη β' εθνική κατηγορία. Δονείται ήδη το γήπεδο, κυρίες και κύριοι, έτσι από τις σεισμικές αυτές δονήσεις. Εδώ έχω δίπλα μου το φίλο μου τον Διονυσάκη τον Μπάστα με τον Drones, ο οποίος κάνει και πολύ καλή δουλειά. Χαιρετίζω τον πλανητάρχη. Αρκετοί φίλοι εδώ χαιρετάνε εδώ τα δημοσιογραφικά. Ζητάω συγγνώμη κυρίες και κύριοι για την συγκίνηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Όλη μια οικογένεια, λέει ο φίλος μου Διονύσης εδώ. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι στη σέντρα. Οι παίκτες του Εθνικού, 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο μηδέν, η Ζάκυνθος, τον Εθνικό. Όλγα, μ' ακούς?
2: Σε ακούω πολύ καλά, Δημήτρη. Εντάξει, και εμείς και οι ακροατές εδώ πέρα. Περιμένουμε νεότερα να μας πεις.
0: Νεότερα, να πάρω και μια ανάση, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο αυτή τη στιγμή στο κόκκινο.
2: Όλος ο κόσμος μας ακούει, δείχνει κατανόηση στο έπακρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ζάκηθος τώρα με τον Μούντριχα. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο, είναι out για, για τον Εθνικό. Ο Εθνικός τώρα που βιάζεται πάρα πολύ. Βιάζεται, 2-0 όμως, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει τώρα εμείς σαν Ζάκυνθος να διαχειριστούμε όπως πρέπει και όπως θα έπρεπε αυτό το παιχνίδι. Λίγα λεπτά απομένουν. Μισή ώρα παιχνιδιού. Σίλβα. Γιφτομήτρος. Θα γίνει το φάουλ όμως. Από τον Γιωργούση. Τώρα θα γίνουν και αλλαγές από ό,τι βλέπω εδώ για τον Εθνικό Πειραιώς. Τρεις μαζεμένες αλλαγές. Σίλβα. Με 10 παίκτες συνεχίζουν και οι δύο ομάδες. Αποβλήθη ο Νίκος Αναστασόπουλος και ο Σκεντεράι. Πολυμήλης εκεί, μάχεται. Την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Μεντούνι για τον Εθνικό. Η Ζάκης πιέζει. Σίλβα μόνος εκεί. Έχει ανοίξει το παιχνίδι. Λαζαρίδης, Μούντριχας. Να δούμε αν θα μπορέσει να περάσει ο Μούντριχας εκεί. Θα πάρει κάτι, παίρνει το πλάγιο και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Αλλαγές για την ομάδα του Εθνικού. Θα μπει στο παιχνίδι ο Παπαχρονόπουλος, ο Μπούσης και ο Γροντής. Θα δούμε ποιοι θα βγουν τώρα. Βγήκανα εκτός από την άλλη πλευρά παίχτες του Εθνικού, ο Παπαχρονόπουλος, Μπούσης και Ευρωτής. Ο Γεωργούσης φεύγει. Έρασε
1: με το νούμερο 18, Παπαχρονόπουλος.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι. Για τη Ζάκυνθο. Μούτριχας. Πολύ μίληση. Βάλα πίσω στο Σίλβα. Σίλβα ελέγχει το παιχνίδι. Εκεί προσπαθεί να πήγε να κάνει λάθος και ο Σίλβα, όμως διόρθωσε γρήγορα ο Σίνγκ η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Εθνικού, του Ντούνι. Σίλβα, Παταχού Παρών, Εθνικός τώρα είναι στο προσκήνιο, θέλει προσοχή εκεί. Πλάγιο για την ομάδα της Ζακύνθου. Πολύ καλός εκεί ο Λαζαρίδης, πήρε το πλάγιο για την Ζάκυνθο. 63 λεπτό της αναμέτρησης, Ζάκυνθος, Εθνικός Πειραιώς, 2-0. Άρης Πετρούπολης, Πύργος 1-1. Ισοφάρισε ο Πύργος τον Άρη Πετρούπολης με τον Χαντί στο 60 λεπτό. Ο Άγγελος Χαντί. Προσπαθεί και ο Μούντριχας να βγει γρήγορα, όμως κατάλαβε ότι κατάλαβε ο Ντούνις εκεί ότι ο Μούντριχας θα γινόταν κάτω της μπάλας και πέταξε γρήγορα την μπάλα πλάγιο out. Πλάγιο για τη Ζάκυνθο που δείχνει μια σταθερότητα, δείχνει μια αυτοπεποίθηση, δείχνει μια σιγουριά σε όλες τις παλιές της. Μούντριχας. Προσπάθησε και να περάσει ο Μούντριχας, κόπηκε όμως από τους αμυντικούς του Εθνικού. Τώρα που ο Εθνικός προσπαθεί να βγει σε μια οργανωμένη επίθεση, ο Μούντριχας όμως έκανε φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Εθνικός. Μπούσης. Θα περάσει ο Μπούσης. Θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά σε συμπαίκτη του. Ο Γροντίες θα παραβάλει μια κάθετη εκεί. Όμως εκεί γίνεται μια φάση παίκτης του Εθνικού ελέγχουν την μπάλα. Μπούσης, πιέζουν τώρα, πέφτυσε το Εθνικό, δεν είναι προσοχή εκεί. Η Ζάκυνθος προσπαθεί να κρατήσει κλειστούς τους διαδρόμους προς την αιτία του Τόγκα. Λεπτό. 25 λεπτά ακόμα μας χωρίζουν. Πολύ μίλης. Offside όμως. Offside τον ο σκόρερ της Ζακύνθου. Το πρώτο γκολ. Ντούνις. Οργανωμένη επίθεση τώρα για την ομάδα του Εθνικού. Σίλβα, Λαζαρίδης λέγει την μπάλα, προσπαθεί εκεί να βρει την παίχτη, τη στήριγμα, φάουλ. Με ένα φάουλ, κίτρινη κάρτα, σκληρό μαρκάρισμα. Κόκκινη, κόκκινη. Κόκκινη για παίχτη του Εθνικού. Νομίζω ότι είναι ο Ποτουρίδης θα κάνει λάθος. Έχουμε τώρα μερικές αψημαχίες. Κόκκινη κάρτα. Δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Ποτουρίδη πάνω στον Λαζαρίδη. Thank you. ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Και άλλες κίτρινες κάρτες εδώ μοιράζει ο διαιτητής. Γίνονται κάποιες εκεί διαβουλεύσεις. Ο Πουτουρίδης παίρνει την άκουση για τα αποδυτήρια. Με 9 παίκτες ο Εθνικός. Υπάρχει ένταση, εκνευρισμός μεγάλος. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ πέρα και κάποιες φώνες, κάποιες διαμαρτύριες από τον πάγκο της, του Εθνικού. Λοιπόν, ένα φάουλ θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Λαζαρίδης. Με 9 παίκτες τώρα ο Εθνικός. Έχει, το παιδί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ο διαιτητής εδώ σημειώνει, έδωσε και κάποιες κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, με 9 παίκτες ο Εθνικός πλέον, δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Πειραιά. Λαζαρίδης. Παίκτες του Εθνικού ελέγχουν εκεί την μπάλα, πλάγιο. Θα πάει ο Ζωγραφάκης να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Σίλβα. Γροντής τώρα. Γροντής. Καλός παίκτης ο Γροντής. Θέλει προσοχή εκεί. Γροντής. Προσπαθεί να περάσει μια παλιά. Μια σέντρα η οποία γίνεται. Κόβουν οι παίκτες εκεί του Εθνικού. Γίνεται ένα σουτ. Έρχεσαι τη Ζαγκή Ζητάτο. Φάουλ. Φάουλ για επιδετικό φάουλ. Διαμαρτυρίες έντονες στο διαιτητή από τους παίκτες του Εθνικού και για αυτή την έτσι, απόφαση του. 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα θα γίνουν αλλαγές από την πλευρά της Ζαγκής. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Λουσέτης, Ραμίρης και Γιουρτζίδης είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ, φάουλ κάνει ο Δούμας πάνω σε παίχτη του Εθνικού. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ο Γιουρτζίδης θα πάρει τη θέση του Πολυμίλη. Ο Γουσέφης θα πάρει τη θέση. Ο Γουσέφης θα πάρει τη θέση του Μούτρικα. Και ο Ραμίρες τη θέση του Δούμα. Αλλαγή προσώπων και όχι σχηματισμού. 26ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 71ο λεπτό. Είκοσι ακόμη λεπτά μας χωρίζουν από το όνειρο. Από το όνειρο της ανόδου στην Β' Εθνική κατηγορία. Ραμίρες εκεί προσπαθεί. Παίχτης στο Εθνικό Γροντής, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα εκεί, όμως υπάρχει φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα της Ζακής, τον Τσόγκα, και μια διεκδίκηση της μπάλας. Ο Τσόγκας βγήκε γρήγορα να μαζέψει την μπάλα, έκανε φάουλ όμως, παίχτης του Εθνικού. Έχει πέσει κάτω ο τερματοφύλακας της Ζακίνθο. Ο Ζωγραφάκης είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τον Εθνικό. Ο Λιούμης θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιος θα βγει. Ο Ερέρα. Νιούμις στη θέση του Ερέρα. 23 λεπτό. Έχει ο τερματοφύλακας Δακίδης είναι κάτω στο έδαφος, ο Τσόγκας. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα από αυτή την, θα έλεγα, τη σύγκρουση, την εναέρια σύγκρουση. Αυτό το φάουλ βέβαια που έγινε από τον Ζωγραφάκη. Και τα λεπτά κυλούν υπέρ της Ιακίνθου. Και είναι το άλλο μας, Άρης Πετρούπολης Πύργος, είναι στο 1-1. Ζάκητος λοιπόν εθνικός σε 2-0. Με νέα παίκτες ο εθνικός. Συνεχίζει. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη ο παίκτης. Αλλαγή για τον... για τη Ζάκυνθο. Ο Τσόγκας δεν μπορεί να συνεχίσει. Από ό,τι βλέπω εκεί πηγαίνουν και τραυματιοφορείς με το φορείο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να σηκωθεί ο τερματοφύλακας της Ζάκυνθου. Αγωνία πάντως. Να είναι καλά το παλικάρι. Ναι, σηκώθηκε. Σηκώθηκε ο τερματοφύλακας της Ζακίνθου. Θα δούμε αν θα μπορέσει όμως να συνεχίσει. Βλέπω ότι έχει χτυπήσει στο στήθος. Το 5ο λεπτό εδώ από το γήπεδο της Ζακίνθου. Ζάκυνθος εθνικός 2-0. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι, συνεχίζεται. Εθνικός στο προσκήνιο. Γίνεται μια βαθιά παλιά. Και ποιος, ο Σινκ, προσπαθεί να βγει κάποιος παίκτης για το εθνικό εκεί. Ακόβεται όμως την τελευταία στιγμή. Γροντής. Γίνεται ένα σουτ, ένας πολύ δυνατός σουτ από το Γαντζάρα. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τσόγκα. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τη Ζάκυνθο.
1: Αλέξης Νικολακόπουλος.
0: Νικολακόπουλος. Θα περάσει στην θέση του Μιχάλη Πασιακού.
1: Θα φύγει με το νούμερο 21, Μιχάλη Πασιακού.
0: Θα περιοδοποιείται ο Μιχάλης Πασιακός. Συνεχίζεται το παιχνίδι Τσόγκας. Και ο Βουσέτης προσπαθεί να γίνει κάτοχος της μπάλας. Κόβεται όμως. Με φάουλ το πήγε. Ντούνης. Μια βαθιά παλιά. Εκεί ελέγχουν οι παίκτες της Ζακίνθου. Βουσέτης δεν μπορεί να γίνει κάτοχος της μπάλας. Προσπαθεί ο Βουσέτης εκεί. Με τον Γκιουρτζίδη μαζί. Ελέγχουν οι παίκτες του εθνικού που προσπαθούν να βρουν και να βγουν μπροστά. Ντούνης. Η Ζάκυνθος πίσω. Αρκείται με αυτό το 2-0. Εθνικός. Γροντής. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη. Δεν περνάει η κάθετη παλιά. Η ζάκετο στο μισό γήπεδο. Ζωγραφάκες. Γίνει κάποια σέντρα από την άλλη πλευρά, τη δεξιά πλευρά. Γίνεται σέντρα και γκολ. Γκολ! Είναι γκολ για τον εθνικό. Είναι γκολ για τον εθνικό 2-1. Γκολ για τον εθνικό 2-1. Ένα γκολ, κρύο γκολ θα έλεγα. Μισό λεπτάκι να δούμε και ποιος το έβαλε. Ο Γροντής λοιπόν, νομίζω ο Γροντής είναι και να δω. Ο Γροντής, ναι. Είναι ο σκόρερ για τον εθνικό. 2-1. Ξανά στο κόλπο ο εθνικός Επειραιά. Έχει πέσει πάλι κάτω ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ο Τσοβέας. Τώρα θα σηκωθεί. 78 λεπτό, 21ο της αναμέτρησης. Τώρα μπαίνουμε τα τελευταία 10 λεπτά αυτού του ιστορικού παιχνιδιού. Τζόγκας. Την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κολακόπουλος εκεί θα κάνει το σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ που έκανε ο Αλέξης Κολακόπουλος. Την μπάλα είναι για τους παίκτες του εθνικού. Όλγα μου, αν μπορέσεις λίγο τον Νίκο. Έχω επιστροφή.
2: Εννοείται, στο φτιάχνουμε τώρα. Να μας πεις αν είσαι καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλύτερα.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Νομίζω ότι έχω επιστροφή, αλλά δεν πειράζει τώρα.
2: Έχεις πάλι, έχεις πάλι επιστροφή, να το φτιάξουμε. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Λοιπόν, 80 λεπτό. Η Ζάκη θα σου κρατάει την δίκη στα χέρια της. Ο εθνικός προσπαθεί να βρει απάντηση και στο δεύτερο γκολ. 2-1. Πλάγιο out για την ομάδα της Ζακένθου. Τα λεπτά παίρνουν βασανιστία. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλα 9 λεπτά. Ουσέτης τώρα. Πρέπει κάτι να πάρει από εκεί ο Ουσέτης. Δεν μπορεί όμως να πάρει κάτι ο Ζακυνθινός παίκτης. Μαχητικός όμως. Δεν παίρνει κάτι. Πλάγιο για την ομάδα του εθνικού. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Άλλα 8 λεπτά. Γυφτομήτρος πετάει την μπάλα μακριά. Συνεχίζεται το μάτς με τον εθνικό. Τώρα Ζάκηδος. Ραμίρες. Για να δούμε ο Ραμίρες αν περάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα στον Νικολακόπουλο. Πήγε να γίνει κάτι ωραίο εκεί. Τώρα θέλει προσοχή. Είδε την παίκτηση του εθνικού. Φάουλ. Κερδίζει πάρα πολύ ωραία Ο Λαζαρίδης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγωνία την πάει κόκκινο πλέον. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, 7 λεπτά, 7 δραματικά λεπτά μας χωρίζουν από το όνειρο της Ανόγλου. Εθνικός προσπαθεί να βγει την επίθεση, όμως εκεί οι παίκτες της Ζακίνθου προσπαθούν να κόψουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια γίνεται. Ραμίρες, Γιφτομήτρος αλλάζει, ωραία. Λουσέτης, όχι, δεν είναι καλή παλιά του Γιφτομήτρου. Θέλει προσοχή πλέον. Υπάρχει ένταση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα λεπτά κρίνουν πολλά πράγματα. Νικολακόπουλος προσπαθεί για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Για να δούμε. Γιουρτίδης. Ένα φάουλ. Δεν έχει δώσει τίποτα όμως ο διαιτητής. Δεν έδωσε αυτό το φάουλ. Εθνικός από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πλάγιο για τον Εθνικό, εκτελέσει και γρήγορα. Κόβουν οι παίκτες της Ζακίνθου. Σίλβα, γίνεται, κάνει λάθος εκεί ο Σίλβα. Θέλει προσοχή εκεί. Όμως ο Τσόγκας πέφτει κάτω και μπλοκάρει την μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό πλέον. 85ο λεπτό, 5 ακόμη ολόκληρα λεπτά. Μισέτης. Θα πάει την μπάλα στο σημάκι το κόρνερ. Θα πάρει και το κόρνερ. Δεν βιάζονται οι παίκτες της Ζακίνθου να πάνε να εκτελέσουν αυτό το κόρναρ. Είναι ο Λαζαρίδης παρέα με τον Σίλβα. Με πληροφορούν ότι σε άλλο παιχνίδι ο Πύργος βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-1. Τέσσερα λεπτά ακόμη. Όλος ο κόσμος όρθιος. Βέβαια αυτό το γκολ. Ο Χαντί πήγε και το δεύτερο κόλλο του Πύργου και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα. Thank you. Η Ζάκη το κρατάει. Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία είναι στο κόκκινο. 88 λεπτό. Το γκολ Πύργου αλλάζει τις ισορροπίες πλέον. Πάλε για τον εθνικό αυτή τη στιγμή. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Όλος ο εθνικός μπροστά προσπαθεί να βρει τον γκολ της λύτρωσης. Δεν του φτάνει βέβαια αυτό το γκολ. Εθνικός. Γίνεται κάτω της μπάλας εκεί ο Ραμίρες. Γουρτζίδης θα βγάλει για τον Γουσέτη. Δεν μπορεί ο Γουσέτης όμως. Ένα λεπτό. Να συμπληρώσουμε τα 90. Δραματικά τα τελευταία λεπτά εδώ στο Δημοτικό Στάδιο τα Κυμπίων Ολυμπιονικών. Κόβει πάρα πολύ ωραία ο Σίλβα. Εκεί να δούμε αν μπορέσει ο Ραμίρες, όχι. Εθνικός πάλι στο προσκήνιο, γοτοτής. Γίνεται μια σέντρα, δεν είναι προσοχή εκεί. Φάουλ όμως έγινε πάνω στο ΣΥΝ λίξη πολιορκίας για την ομάδα της Ζακύνθου. Συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά, φίλοι και φίλες του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου, του Ερμή. Είμαστε πολύ κοντά στο να καταφέρουμε αυτό που είχαμε ονειρευτεί. Ο Τσόγκας τώρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό της Ζακύνθου. Δεν βιάζεται, σιγά σιγά μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις. Τσόγκας. Από την άλλη πλευρά η μπάλα στον Ντούνι. Ντούνι γρήγορα θα μπορούσε να δώσει την μπάλα εκεί στον Ζωγραφάκη. Γίνεται λάθος ο Γκυρτίδης. Κάνει λάθος ο Γκυρτίδης εκεί όμως. Φάουλ. Κερδίζει ο Γευτομήτρος το φάουλ. Υπάρχει ένταση γενικά με τους, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα γίνει κάποια αλλαγή τώρα νομίζω για την Ζάκυνθο. Θα μπει ο Ζήλο. Ο Ζήλο. Λίγο. Γουσέτης. Έτοιμη είναι. Προλαβαίνει την μπάλα. Συμπληρώσαμε το πρώτο λεπτό. Πάμε στο δεύτερο. Δεν γνωρίζουμε πόσα λεπτά έχει δώσει ο κύριος Κέφυλας. Ζήλο. Θα πάρει τη θέση του Λαζαρίδη.
3: Και θα φύγει
0: με το νούμερο 25 Κωνσταντίνε Κωνσταντίνε. 92ο, πάμε προς το 93ο λεπτό. Όλοι όρθιοι. Λίγα λεπτά απομένουν ακόμη. Ζακυνθινή, κρατάτε τη σημεία ψηλά. Οφσάιτ. Παίκτης της Ζακύνθου. Νομίζω ότι ήταν ο Ουσέτης εκεί. Λοιπόν, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Εθνικός βάζει την μπάλα κάτω. Τελευταίες στιγμές. Ο Τσόκας εκεί βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πύργος κερδίζει τον Άρη Πετρούπολης, 1-2 τελικό. Γιφτομήτρος, Γιουργίδης, Γουσέτης. Θα πάρει το φάουλο Γουσέτης, πολύ έξυπνα και. Όχι, okay. Είναι φάουλ για τον Εθνικό Πυρός. Και πληρώσαμε και τα 93, πάμε στα 94. Όλος ο κόσμος όρθιος. Όλος ο κόσμος στο Δημοτικό Στάδιο όρθιος. Για τις τελευταίες στιγμές. Ντούνης. Γροντής. Η μπάλα είναι πλάγιο, όχι, είναι out. Είναι out. Κώστας Γιφτομήτρος ελέγχει την μπάλα. Ντούνης, ο Τσόκας, συγγνώμη. Ο Τσόκας. Όλοι όρθιοι στο Δημοτικό Στάδιο, 1500 άτομα όρθιοι αυτή τη στιγμή για τη μεγάλη ώρα. Εκεί θα πάει ο Ζήλο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για καθυστέρηση. Συμπληρώσαμε και τα 4 λεπτά, 90 συν 4 είμαστε. 2-1 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. 2 λεπτά ακόμη. Λουσέτης θα κάνει μια γυριστή κεφαλιά, η μπάλα στο είναι out. Ντούνης τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Ντούνης. Εκεί πρέπει να κόψουν την μπάλα η τέχνηση της Ζακένθου. Πλάγιο, για πού, για τον Εθνικό Πειραιός. Εθνικός. Δεν πρέπει να βγει επίθεση. Η προσοχή. Εθνικός κρατά την μπάλα. Κόβουν και παιχνιδάκι του. Ραμίρες. Ραμίρες πρέπει να κρατήσει. Πιο μακριά η μπάλα. Εκεί που βρίσκεται ο Ντούνης. Ένα λεπτό ακόμη. 90 συν 6 είμαστε. Εθνικός στο προσκήνιο. Δεν πρέπει να βγει επίθεση τώρα. Πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τελευταία δευτερόλεπτα, δραματικά λεπτά, δευτερόλεπτα, στιγμές εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Εθνικός, θα γίνει σέντρα, όχι ακόμη, σε οργανωμένη επίθεση. Κόβει Νικολακόπουλος πολύ μακριά. Ο Βιωτής κοιτάζει το ρολόι του. Είναι η ώρα! Έληξε! Έληξε, κυρίες και κύριοι! Φίλοι του ποδοσφαίρου, έληξε, έληξε. Η Ζάκυρθος κέρδισε τον Εθνικό 2-1. Τι ζούμε εμείς που βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών αυτή τη στιγμή. Τι ζούμε, κυρίες και κύριοι, αυτές τις μεγάλες ονειρικές στιγμές. Η Ζάκυνθος κατάφερε να κερδίσει την πιο ισχυρή ομάδα που έχει περάσει ποτέ από εδώ. Μια ομάδα που πραγματικά έπαιξε πάρα πολύ ωραία, έπαιξε για την ιστορία της, έπαιξε για τον κόσμο της. Είναι μεγάλες στιγμές αυτές που ζούμε αυτή τη στιγμή. η Ζάκυνθος πλέον χωρίς το παιχνίδι με τον Πύργο έχει φτάσει στους 8 βαθμούς και θα περιμένει την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής της δικαστικής διαμάχης με τον Πύργο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθιών Λεγιονικών.
2: Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ζακύνθου να πούμε.
0: Να πούμε ο γαμός, συγχαρητήρια φυσικά.
2: Δημήτρη, τι γίνεται εκεί πέρα, περιέγραψε μας λίγο σε εμάς που δεν έχουμε
0: γίνεται
2: εικόνα.
0: Γίνεται γαμός αυτή τη στιγμή, αλλά η νίκη που πέτυχε ο Πύργος μας αφήνει κάποια ακόμη, θα έλεγα, κάποιες εκκρεμότητες.
2: Δεν μας πειράζει, συνεχίζουμε.
0: Θα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι δικαστικά θέματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα μας πλέον είναι αυτό που λέμε με το ένα πόδι, με το ενάμιση πόδι στην β' εθνική κατηγορία.
2: Εννοείται, συνεχίζουμε για την κορυφή.
0: Όλγα, δεν σ' άκουσα τι μου είπε.
2: Λέω, εννοείται, συνεχίζουμε για την κορυφή.
0: Είμαστε για την κορυφή. Είμαστε για την κορυφή, γιατί το αξίζουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταίο παιχνίδι εδώ στο δημοτικό στάδιο. Το γήπεδο πραγματικά δεν έχω λόγια, συγκίνηση παντού. Από αυτό που βιώνουμε όλοι μας αυτή την στιγμή. Οι ποδοσφαιριστές της Ζακύνθου βρίσκονται όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι παράγοντες, οι φύλαθλοι, όλοι. Τώρα πάνε οι παίκτες Ζακύνθου στους οργανωμένους να πανηγυρίσουν μαζί τους. Χειροκροτήματα, γίνεται χαμός εκεί. Να βγάλω και μερικές φωτογραφίες, Όλγα μου.
2: Εννοείται.
0: Να βγάλουμε και μερικές φωτογραφίες, οπότε μην στην γραμμή.
2: Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία στιγμή. Σήμερα αυτή η μέρα θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη μας, στο μυαλό μας, διότι είναι μια ημέρα η οποία μας θυμίζει τις άδοξες στιγμές αυτού του συλλόγου. Απίστευτα πράγματα, πανηγύρια παντού. Δεν είναι ψέμα. Ακούστε το, Ζακυνθινοί και Ζακυνθινές. Η Ζάκυνθος είναι στη β' εθνική κατηγορία. Από σήμερα η ομάδα του νησιού μας ανήκει στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω όλο αυτό που συμβαίνει στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθιών Ολυμπιονικών. Δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν σωστά και δίκαια αυτή την πλημμύρα συναισθημάτων όλων αυτών που βρίσκονται στο γήπεδο και των χιλιάδων φίλων της ομάδας σε όλα τα μέγη και πλάτη αυτού του πλανήτη μας. Η βασίλισσα του Ιωνίου κάθεται και πάλι στο θρόνο της, μακριά πλέον από αυτή την υποβαθμισμένη τρίτη εθνική κατηγορία. Ατενίζει το μέλλον της με αισιοδοξία. Πάρτε το χαμπάρι, ερχόμαστε εκεί που ανήκουμε. Εκεί που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να βρισκόμαστε. Η β' εθνική δεν είναι πια ένα άπιαστο όνειρο. Είναι η δική μας πραγματικότητα. Είναι η δική μας στιγμή. Είναι η δική μας ιστορία. Είναι η ιστορία αυτής της ομάδας. Είναι η στιγμή αυτής της γενιάς που ήρθε να γράψει με μεγάλα γράμματα αυτό τον άθλο. Η άνοδος στη β' εθνική ήταν το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας. Μια ομάδα
1: που από την αρχή της σεζόν προσπάθησε να βρει το βηματισμό της. Μια ομάδα που κατά τη διάρκεια άλλαξε σχεδόν τα πάντα. Μια ομάδα που αδικήθηκε κατάφορα από τους σκληρώσεις. Μια ομάδα που δεν λύγησε, αλλά έμεινε όρθια κάτω από δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κάνει όλη την Ελλάδα να παραμιλά. Κοιτάζοντας τον ουρανό, πιστεύω ότι όλα τα αδέλφια μας που έφυγαν και μας κοιτάζουν από εκεί ψηλά, τώρα θα χαμογελούν. Ο μεγάλος Καπαντρίτης, ο τεράστιος Χριστάκης Χαριάτης, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γιαννούλης, ο στρατιώτης Σάκης Αγιούς, όλοι αυτοί οι παλέμαχοι που δεν υπάρχουν στη ζωή, αλλά υπάρχουν για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι αυτοί και αν ο κίτρινοι φύλακοι είναι δίπλα μας νοερά. Οι παίχτες της Ζακής που έρχονται από την κερκίδα τώρα για να χειροκροτήσουν, Είναι η δική μας στιγμή. Είναι ένα μαγικό απόγευμα. Είναι από εκείνα τα απογεύματα που δεν θέλουμε να τελειώσουν ποτέ. Δάκρυα χαράς πλημμυρίζουν τα μάτια μας. Είναι στιγμές που τα συναισθήματα σαν τυφώνας έρχονται να συνταράξουν το μέσα μας την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι αυτά τα απογεύματα που θα μεταφέρονται από γενιές σε γενιές και θα λένε ότι στις 17 του Μάη 2026 η Τάκηθος ανέβηκε στη Β' Αθηνική κατηγορία. Αυτή η ώρα ήρθε να σημαδεύσει για πάντα τις ζωές μας και να τις ενώσει με αυτή την μαγική αόρατη κλωστή που λέγεται Αυτάκηθος 1901. Αυτή η ομάδα, το καμπάρι του νησιού μας που μας έκανε να θυμηθούμε ότι αξίζει να ζει κανένας για να είναι Αυτάκηθος. Και τώρα μισό λεπτά και να βγάλω και τη φωτογραφία δεν την πρέπει.
2: Μην αγχώνεις Δημήτρη, βάζουμε εδώ μουσική ανεβαστική και πρωταθλήματος.
1: Πανηγύρια, χαμός. Ακούτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Πραγματικά είμαστε τυχεροί εμείς που είμαστε εδώ και το ζούμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε τυχεροί για όλες αυτές τις γενιές που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά θα ήθελα να ήταν. Και τώρα, αν υπέστη όπου ξυπνά, η κανοκίτρινη λέλαπα θα καταπεί τα πάντα στο διάβα της. Ακούστε το Ζακεθινή, ανεβήκαμε στη Β' Εθνική κατηγορία. Αλλάζουμε επίπεδο, αλλάζει όλο το νησί, βάζουμε τα καλά μας και είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε τις νέες κορυφές. Όλγα, μ' ακούς?
2: Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ, κάθε σπίτι Ζακυνθινού σήμερα γιορτάζει.
1: Δεν μπορώ να κρύψω την συγκίνησή μου. Γιατί εμείς που ζούμε αυτή την ομάδα, συγχωρέστε με κύριε και κύριε, συγχωρέστε με.

Ζητάω συγγνώμη. Πού είναι μοναδικές στιγμές. Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε τάκι μου. Φτάσαμε στο τέλος.

0: όλη την Ευρώπη, από την Αυστραλία. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας. Το φίλο μου τον Στάδη το Πάστα με την πιταρία Τελάρτε και τον Βασίλη τον Χριστοδόπουλο με τα τζάμια τα Κρύσταλα, τους καθρέπτες και τα τεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο στο κανονικό El Clásico, στο κλασικό τέρμπι της Ακίθου. Ένα τέρμπι το οποίο θα είναι γιορτινό, όπως καταλαβαίνετε. Χαρές, χαρούδια. Πρέπει και εγώ να πάω να ενωθώ με αυτό το τσουνάμι, με όλα αυτά τα παιδιά, να γιορτάσουμε μαζί. Δεν ξέρω αν Όλγα, ναι, θα Δημήτρη. Μπορέσουμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους να μιλήσουμε μαζί, να μην είναι λίγο στην γραμμή.
1: Εννοείται, είμαστε εδώ. Όποιος θέλει να μιλήσει, είμαστε εδώ να τον ακούσει κάθε ζακινθινό που σε ακούει.
0: Όπως θέλει να μιλήσει. Νίκος Μούσουρας.
2: Πάμε, Ζακιθάρα, πάμε! Πάμε για βίντεο αθλητή.
0: Λοιπόν, Νίκος Μούσουρας. Νίκος Μούσουρας. Ναι. Λοιπόν. Είμαστε εδώ, μόλις βγήκα από τα δημοσιογραφικά.
1: Δημήτρη, ρωτάνε πολλοί αν θα γίνουν πανηγυρισμοί κάτω στην πόλη σήμερα.
0: Ναι, ναι, θα γίνουν κάτω στην πόλη πανηγυρισμοί σε λίγο.
1: Πού ακριβώς?
0: Θα δούμε τώρα σε λίγο, να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους.
1: Εννοείται, αν γνωρίζουμε, γιατί μας ρωτάει πολλοίς κόσμος για να κατέβει κάτω, να του συγχαρεί την ομάδα.
0: Ναι. Θα σου πω σε λίγο, Όλγα.
1: Ναι, είμαστε εδώ,
0: θα
1: περιμένουμε.
0: Λίγο εδώ πέρα.
1: Ναι, πάρε λοιπόν, τον χρόνο σου.
0: Έλα, παιδιά, πείτε κάτι. Στον αέρα είσαστε. Στον αέρα είσαστε. Αντώνη, λέγε.
2: Είμαστε
0: Β' Αθηνική. Κάση, εσύ λέγε.
2: Ό,τι καλύτερο για την ομάδα που είναι εθνική. Εδώ όχι με
0: μελοφοριάκι. Μελοφοριάκι. Λοιπόν, Κώστα Καϊκάλης εδώ. Κώστα.
2: Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Όλος ο κόσμος εδώ μιλάει. Κώστας Πλέστας.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σπύρος Μαρίνος εδώ δίπλα μου, ο φίλος μου. Λέτε Σπύρο.
3: Μεγάλη βραδιά.
0: Γεννήσεις Μοζαΐτης. Ένα σχόλιο.
4: Συγχαρητήρια.
0: Έτσι απλά. Πόσο είδατε το παιχνίδι?
4: Ωραία.
0: Εντάξει. Φεύγετε χαρούμενος?
3: Πολύ.
0: Συγκινημένος έτσι? Ένα πράγμα θα σου πω. Ο κόσμος κλαίει.
1: Και εσένα, Δημήτρη, σ' ακούμε βαθιά συγκινημένο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Χρήστο Τζούγκρας, εδώ είναι ο φίλος μου. Χριστάρα μου!
5: Δικαιωθήκαμε.
0: Πες μου, τ' ακούεις, στον αέρα είστε.
5: Δικαιωθήκαμε!
0: Δικαιωθήκαμε για τους αγώνες μας.
5: Οι βροχές που φάγαμε, τα πάντα.
0: Οι βροχές που φάγαμε. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω, Όλγα, ότι οι παλαιοί, οι Ζακιθινοί, φεύγουν και κλαίνε από το γήπεδο.
1: Λογικό, τέτοια ώρα τα λόγια είναι περιτά, λένε.
0: Πώς είπες?
1: Τέτοιες ώρες τα λόγια είναι περιτά, λένε.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε και με κι άλλο κόσμο.
1: Εννοείται, είμαστε εδώ να τους ακούσουμε. Όποιος θέλει να μιλήσει, οι ακροατές μας καλή είναι εδώ, περιμένουν.
0: Εδώ είμαστε.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
0: Πες το.
6: Καλή επιτυχία.
0: Κώστας Καλογέρης, μια κουβέντα. Πόνο, πες το.
5: Ζούμε μεγάλες στιγμές.
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ανδρέας Βόσος, παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Ακίνθου. Ανδρέα, το συνέστημά σου.
7: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους ποδοσφαιριστές και από την διοίκηση για αυτό που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ακίνθου.
0: Συγκινημένος είστε.
7: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Εδώ τα παιδιά, λέγεται παιδιά, τα φύλλαγε. Εδώ. Για πα, συγχαρητήρια.
8: Συγχαρητήρια
0: στην ομάδα. Φίλα τη ομάδα. Εδώ ο πρόεδρος της Κυψέλης. Το συνέστημά σου, πρόεδρε.
9: Εύχομαι να ζήσουμε μια τέτοια πορεία μετά την άνοδό μας στη Β' Αθηνική.
0: Να είσαι καλά. Ιωσάκη μου.
10: Αξίζανε τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Είναι πρώτης όψεως και συνεχεία. Αξίζανε την πρώτη θέση για μένα, γιατί παρακολούθησα όλες

0: παιχνίδια εντός και μερικά εκτός. Συγχαρητήρια και πάλι, εύχομαι καλή δύναμη και καλή αποκατάσταση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ αρκετούς φιλούς. Έλα Άλεξ, έλα εδώ. Εδώ έχουμε. Για πες το συναισθημά σου, έλα.
1: Τρέλα
0: λέει ο Αλέκος. Είναι μια τρέλα. Πώς θα λέγε. Εντάξει.
2: Συγχαρητήρια.
0: Έχω κι άλλους εδώ, έχω κόσμο και κοσμάκι.
3: Εδώ να βγουν όλοι να μας πούνε κάτι.
0: Ναι. Παναγιώτης Κούστης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας.
1: Είναι πολύ μεγάλη αυτή η νίκη της ομάδας μας, μια από τις ιστορικότερες και μεγαλύτερες νίκες. Πάμε στα κιθάρα.
0: Πάμε στα κιθάρα. Εδώ είμαστε. Κόσμος. Έχω στο κράτη τη Βαδά. Έλα στο κράτη μου, πες και τη δική σου την ευχή.
1: Εκεί στη Βίδα Εθνική. Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Δεν έχει να τίποτα άλλο. Κράτη. Πού είναι ο Κουρού.
1: Εδώ είναι.
0: Έλα εδώ.
2: Είμαστε καταφέρα μεγάλη άνοδος. Και πάλι Βίδα Εθνική τα κιθάρα.
0: Έχω εδώ τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρο Φιωρεντίνο. Σπύρο, το συνέστημά σου.
4: Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Το σημερινό. Πιστεύω ότι είναι η πιο ιστορική στιγμή της ομάδας. Να παίξει αυτά τα διπλά μπαράζ που λέμε και να έρθει πρώτη στον όμιλο. Είναι κάτι πραγματικά, άμα το λέγανε από την αρχή δεν το πιστεύαμε. Πέρασε από 1000 μίλια κύματα η ομάδα και κατάφερε να έρθει πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στη διοίκηση προσωπικά για τον αγώνα που έκανε, τον μεγάλο αγώνα και σε όλο το τεχνικό team βέβαια και στα παιδιά. Να είσαι καλά Σπύρο μου, να είσαι καλά. Εδώ έχω Μάχη Πιλαρινό. Μιλάς στο τηλέφωνο Μάκη, μισό λεπτάκι. Ο φίλος μου ο Σπύρος, Σπύρο, θα συναισθημά σου.
2: Να πω συγχαρητήρια σε όλους, και στους παίκτες και στη διοίκηση. Πόρτσα ζα κιθάρα.
0: Μάχη Πιλαρινός, Μάχη μου, ένα και ένα προσχόλιο.
1: Είχε το σχόλιο, είναι η πιο ευκαιρία μέρα της ζωής μας. Ιστορική μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Μεγάλη άνοδο.
2: Έλα.
1: Κερδίσαμε και αγωγιστικά και εξαγωγιστικά.
0: Έχω τον πρόεδρο του Θεμπτακίθου. Εδώ. Νίκος Κοτονής. Πρόεδρε.
2: Συγχαρητήρια στη διοίκηση, το συμβούλιο, σε όλο τον κόσμο που συνετέλεσε να ανέβει η ομάδα του Βίγκα Αθηνική. Μεγάλη μέρα για τους Άγγελους σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα για τους Άγγελους ποδόσφαιρο.
2: Πολύ μεγάλη. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εδώ έχω κι άλλα παιδιά. Δημήτρης Γιωργούλης. Εδώ. Έλα. Ένα σχόλιο.
1: Συγχαρητήρια. Μεγάλη επιτυχία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στη Ζάκηθο. Του χρόνου Super League 2.
0: Έχω το Σπύρο. Σπύρο που είσαι. Τα πάμε. Ποιος άλλος είναι. Τα παιδιά εδώ. Για πάμε εδώ παιδιά. Μισό. Γελάτε εδώ. Έλατε. Μην φεύγετε. Σχόλιο. Παρακαλώ. Συνέστημα.
2: Άξιοι πρωταθλητές. Συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Άξιοι πρωταθλητές. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα κάτω. Όλγα, μ' ακούς?
3: Σ' ακούω πολύ καλά. Όλους τους ακούσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήμουνα τρός στις κερκίδες. Τώρα πάμε να μιλήσουμε με τους ποδοσφαιριστές.
3: Εννοείται. Θέλουμε ένα σχόλιο και από αυτούς.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε με τους ποδοσφαιριστές. Να δω αν μπορεί να ανοίξει η πόρτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ένας χαμός από κιανοκίτρινους φίλους και φίλες. Αν μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Εδώ είμαστε να μπούμε παιδιά και εμείς. Κάνουμε ρεπορτάζ.
2: Εσύ τι είσαι εδώ πέρα.
1: Σε έλεγχος είσαι
0: και μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στο γήπεδο. Ακούς.
3: Δημήτρη, μας ακούς, ακούμε μια χαρά. Εσύ μας ακούς.
0: Ωραία, πάμε λίγο να μιλήσουμε,
3: ναι.
0: Παράγοντες.
3: Περιμένουμε να τους ακούσουμε. Όνομα, επειδή δεν έχουμε εικόνα, να μας πλες. Ναι.
0: Να βρω κάποιον. Να βρω. Πρώτο σχόλιο. Γιονύς Κορνιός. Αγόρι μου. Πρώτο σχόλιο.
1: Ναι. Αφιερωμένοι σε όλους τους Ακεθινούς.
0: Αφιερωμένοι σε όλους τους Ακεθινούς. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, έλα, λέγε, πέσω. Συγχαρητήρια σε όλους τα παιδιά, στη διοίκηση, δικαιώθηκαν όλοι οι κόποι, το αξίζαμε. Πιστεύω αξίζαμε τη μία από τις δύο θέσεις. Μπράβο σε όλους και καλή συνέχεια, παιδιά. Τόνι κοντά στην ομάδα του χρόνου και πιστεύω δίκτυο. Ήταν δύσκολη χρονιά. Αλέξης Ανάστης, εδώ είναι ο Αλέξης ο Ανασούφιλος μας. Αλέξη, μισό, παιδάκι στο τηλέφωνο.
3: Εντάξει, θα καταλαβαίνουμε κι αυτά.
0: Ένα σχόλιο. Το συνέστημά σου, τι νιώθεις να πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον 7ο ουρανό όλοι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι όλοι. Στον 7ο έχει η πραγματικότητα αυτό που θέλαμε. Αυτό που θέλαμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Να δω. Σάκης Μήλος, Σάκης Μήλος, εδώ, εδώ.
5: Κύριε Πέτα, καλησπέρα, το συνέστημά μου εγώ τι να κάνω, δεν είναι κάτι. Εγώ είσαι το αποτέλεσμα, το είχα πει τόσο καιρό. Το είχα πει. Χαρούμε, είμαι ήρεμος, τώρα ασχοληθώ και με τη δουλειά μου λίγο,
0: έτσι. Ναι, τη δουλειά σου, έτσι. Και μετά βλέπουμε, έτσι. Ωραία, ωραία. Έχουμε και φωτογραφίες εδώ, με τους... Να βρούμε και φωτοσφαιριστές. Έχουμε εδώ, θα σου πω τώρα, θα μιλήσουμε με τον μεγάλο, τον ανυπέρβητο, τον άνθρωπο των έργων και όχι των λόγων, αυτόν τον άνθρωπο που έβαλε αυτό το γκολ και με έβγαλε έξω από, από τα δημοσιογραφικά, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Νίκο μου, συγχαρητήρια γόρ μου, πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω, γιατί αυτό που νιώθουμε όλοι, θέλω να μου πεις το δικό σου το συνέστημα. Τι να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, με φτάνει πάρα πολύ. Ο κόσμος με στήριξε πάρα πολύ. Έχουμε περάσει μια δύσκολη χρονιά, γιατί πώς δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο, γιατί ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο η υπέρξη, και η κατήρηση ήταν. Το μόνο που έχω να πω είναι ευχαριστώ όλο τον κόσμο, που ευχαριστούμε σε ένα που μας στήριζε και μας στηρίζει. Και πραγματικά δεν έχω λόγια, είσαι πάντα δίπλα μας. Δεν έχω να πω κάτι. Χαίρομαι πολύ που το ξέρει. Η ομάδα της που επιστρέφει στον Ιουλίο που έχει μεγάλη ιστορία. Δεν έχω να πω κάτι. Αλλά μόνο σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την τιμή μου για τα καλά σας λόγια και την τιμή σας. Να χαίρεστε την οικογένειά σου. Θέλω να μου πεις το γκολ αυτό. Πώς το γράφεις. Μόνο αυτό θέλω να μου πεις. Τίποτα άλλο.
6: Θέλω να πω όσον αφορά στο γκολ αυτό που είπες. Είμαι με πλειοφύλλο, όπως έχω ταπεινότητα, πραγματικά σας μιλάω. Ξέρω ότι άμα μου δοθεί ευκαιρία, θα το κάνω. Και εφόσον το πιστεύω, δεν γίνεται να μην το κάνει. Είναι πολύ ελάχιστο που θα είναι και να το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, την οικογένειά μου και όχι εσάς.
0: Να είστε καλά, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νίκος Αναστασόπουλος, αυτό το υπέροχο γκολ το οποίο πέτυχε. Πάμε τώρα σε άλλους, να μιλήσουμε με πάρα πολύ κόσμο.
7: Το περιμέναμε όλη τη χρονιά. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Μακάρι τώρα να πάνε όλα καλά στην Κυριακή. Πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να αρχίσουμε δουλειά από αύριο και όλα. Γιατί αυτό που ήταν φέτος να κάνουμε το κάνουμε. Τελείωσε. Πρέπει να από αύριο το πρωί και όλα στα εμείς, στο Δήμο, στη Τάκη, το όλοι. Πρέπει να φτιάξουμε τις προδιαγραφές ώστε να δίνουμε... να γράψουν ιστορία και στην πίτα στην Κύπρο. Και η Ζάκη δεν σε φτιάξει. Να είναι εκεί ήδη. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο.
0: Πρόεδρε.
7: Έλα εδώ ρε γίγαντα. Ήρθες από την Αθήνα ρε γίγαντα.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
7: Έλα ρε γίγαντα.
0: Λοιπόν, ακούτε όλο τον κόσμο. Ακούσατε προηγουμένως τον συγκεκριμένο πρόεδρο της ομάδας, τον Μαρίνο, τον Ζαφύρη. Δεν μπορούσε να κρύψει τα δάκρυά του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Μανώλης Κολούσιας. Το συνέστημά σου, Μανώλη, για αυτή τη σημαντική στιγμή.
8: Τίποτα. Όλη η χρονιά ο κόπος μας, η δουλειά μας, έγινε πράξη. Την τελευταία αγωνιστική. Σήμερα τα δώσαμε όλα, τελειώσαμε. Και όλη η ομάδα είναι χαρούμενη, η διοίκηση, όλο το νησί, όλος ο κόσμος. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, όλοι. Δεν υπάρχουν συναισθήματα. Άλλοι το ζουν πρώτη φορά, όπως και εγώ πρώτη φορά. Εντάξει, ο καθένας βιώνει το δικό του συναίσθημα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
9: Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο άνθρωπος των έργων.
10: Ποιον έχεις στο στούντιο, την Όλγα.
9: Όλγα Ικούσκου.
10: Όλγα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
10: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Ναι.
10: Είμαστε Β' Εθνική, άξια στη Β' Εθνική.
3: Συγχαρητήρια.
10: Είμαστε μια ομαδάρα και μπράβο σε όλους, στους παίκτες, στη διοίκηση και σε όλο το προπονητικό staff. Και βέβαια στον ένα και μοναδικό Δημήτρη Πέτα, έτσι.
3: Εννοείται.
10: Αυτή την φωνάρα.
3: Και εις ανώτερα στην ομάδα.
9: Λοιπόν, Όλγα μου, συνεχίζουμε.
3: Εννοείται, είμαστε εδώ και περιμένουμε.
9: Θέλω μία μόνο κουβέντα από τον άνθρωπο, ο οποίος οδηγεί αυτή την ομάδα, την οδήγησε εδώ που έφτασε, τον προπονητή μας, τον Γιάννη, τον Αποστολίδη. Δεν θέλω να του πάρω πολύ χρόνο, μόνο μια κουβέντα. Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Κύριε Αποστολίδη, πείτε μου μόνο το συνέστημά σας. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο.
11: Ειλικρινά, νιώθω ότι θα παίξουμε σε τρεις μέρες πάλι ένα ντέρμπι. Ήταν τόσο πολλά τα παιχνίδια, τόσο δύσκολα τα παιχνίδια. Ήμασταν εκεί, βγήκαμε μπροστά, ήμασταν παρόντες, είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις. Είμαστε, όταν όλα πάνε καλά, είμαστε υπερπρωταθλητές. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό, μένει στην ιστορία. Γράψαμε ιστορία με χρυσά γράμματα. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό, από τον πιο απλό φίλαθλο που είχε σε ένα παιχνίδι, μέχρι τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές που είναι οι πρωταγωνιστές. Και δεν έχω λόγια. Προσπαθώ να ηρεμήσω γιατί είναι μεγάλη στιγμή.
9: Θέλουμε να ηρεμήσεις, λατοφαρίες. Εδώ παρέα με την οικογένεια, είναι και ο πατέρας μαζί, ο κύριος Σταύρος. Έτσι, θέλω, κύριε Σταύρο, να μου πείτε πώς το ζήσατε όλο αυτό σήμερα εσείς, εδώ, πώς το ζήσατε.
12: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά, περίμενα αυτό, γι' αυτό είχα και πολύ.
9: Κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι, δύο ημέρες ταξίδι για να βγείτε εδώ πέρα και θέλω να μου πείτε το συνέστημά σας. Πώς είναι αυτή τη στιγμή το συνέστημά σας.
12: Πολύ χαρά.
9: Έντονο.
12: Πολύ έντονο.
9: Έντονο.
12: Έχω αντιπλάκα που λέμε, γιατί δεν τα έχω ζήσει κάτι.
9: Κι όμως, κάποια στιγμή συμβαίνουν.
12: Συμβαίνουν.
9: Έτσι, να είστε πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ χαρούμενος.
9: Να χαίρεσαι το γιο σας. Λοιπόν, έχω εδώ τον Νίκο τον Δούμα. Νίκο Δούμα, ένα σχόλιο, ένα το συνέστημά σου, Νικόλα.
13: Ήταν δύσκολη χρονιά. Μπορέσαμε και αντέξαμε περισσότερο. Πιστεύω από όλες τις ομάδες, ήμασταν και καλύτεροι και πήραμε την άνοδο.
9: Τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή?
13: Χαρούμενος, πολύ.
9: Χαρούμενος,
13: πολύ.
9: Χαρούμενος.
13: Ναι.
9: Μπράβο και κατά μου. Λοιπόν. Όλγα μου.
3: Δημήτρη, εδώ είμαστε.
9: Μ' ακούς?
3: Ναι, σε ακούω πολύ καλά. Εσύ μ' ακούς?
9: Ναι.
3: Τέλεια.
9: Ναι. Θέλω να πάω σε έναν ποδοσφαιριστή που τον αγαπάω πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά.
3: Είμαστε εδώ να τον ακούσουμε.
9: Να τον ακούσουμε. Λοιπόν, Κώστα μου, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πεις τι νιώθεις αυτή τη στιγμή.
11: Τίποτα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή, όλη τη χρονιά παλέψαμε, περάσαμε δύσκολα. Ήμασταν με το πιστόλι στο κεφάλι πολλά παιχνίδια. Έπρεπε να νικήσουμε ό,τι και να γίνει. Και παρόλα αυτά, είχαμε καλύτερη δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Στο τελευταίο παιχνίδι πάλι. Και τώρα σήμερα κερδίσαμε αυτό. Αυτό που θέλαμε, την άλλο, τίποτα άλλο. Δηλαδή, μπράβο στους συμπαίκτες, την διοίκηση, τα παιδιά, όλους. Προπονητές, τίποτα, απίστευτο. Το καταφέραμε.
9: Ένα απόγευμα νομίζω ότι θα μείνει χαραγμένο για πάντα στην μνήμη σου. Πάρε με την οικογένειά εδώ.
11: Πιο μεγάλη στιγμή.
9: Μπορεί να έρθουν ακόμα καλύτερες. Έτσι. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, Γιουρισάκη Μπάστα, έτσι, να ακούσουμε το φίλο μου από την Αθήνα, ο οποίος ήρθε στη Ζάκυνθο, έχει και τα drones τα οποία εδώ βγάλαμε ωραίες φωτογραφίες, αλλά ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα γιατί βλέπει τώρα τα εξωτερικά παιχνίδια. Γιουρισάκη, το συνέστημά σου.
14: Drone ταξίδια στη Β' Εθνική, ήθελα να βάλω τα κλάματα, τι μου λες τώρα. Δεν περιγράφεται το συνέστημα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, πάνω μαζί ήμασταν τα ίδια και εσύ τα ίδια και εγώ. Άστα. Του χρόνου πρώτα θέλω να είμαστε καλά, ταξίδια όπου μπορούμε στη Β' Εθνική, η γνώριμη οικογένεια, η γνώριμη σπάθεια.
9: Η γνώριμη σπάθεια. Να είστε καλά γόρι μου, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ψάχνουμε συνέχεια παίχτες, παράγοντες, καταλαβαίνεις, Όλγα.
3: Ναι, Δημήτρη, σε ακούω πολύ καλά. Εδώ ωραία. Είμαστε.
15: Πολύ καλά, έτσι.
3: Κάτσε
15: να βρούμε κάποιον άλλον. Βρήκα αρκετούς, βέβαια. Χρυσοστιάκουλης. Χρυσοστιάκουλης. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΒ Ζάκηδος, ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ φέτος όλη αυτή την προσπάθεια. Χρήστο μου, το συνέστημά σου. Το συνέστημά σου θα ήθελα να μου πεις μόνο αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο.
16: Σταματήκαμε τώρα, τέλος καλό, όλα καλά.
15: Ναι.
16: Έγινε το αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε.
15: Ωραία. Πώς το έζησες εσύ αυτό σήμερα?
16: Η αλήθεια είναι ότι μας σκοτήκανε λίγο τα γόνατα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά όπως συνέχιζε το παιχνίδι που φαινόμαστε όταν δεν ήμασταν η ομάδα του Κυριακού στο γήπεδο, μας έφυγε το άγχος, βάλαμε και τον γκολ και μετά όλα τα άλλα ήταν απλή συνοπτική διαδικασία.
15: Συνοπτική διαδικασία. Χαμόγελο, η κόρη δίπλα. Αγαπητέ, πώς το έζησες το παιχνίδι? Πες μου πώς το έζησες, πώς το είδες. Το συναίσθημά σου θέλω να μου πεις, τι νιώθεις?
17: Χαρά.
15: Έτσι, υπερηφάνεια. Έτσι, βλέπω τα ματάκια σου και λέει, είναι λάμπουνε. Όλα καλά, έτσι.
16: Είμαστε καλά. Να πανηγυρίσουμε.
15: Ωραία, πάμε κάτω. Λοιπόν, έχω τον... πάμε τον Κωνσταντ Λαζαρίδη. Έχω Λαζαρίδη. Ναι, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει γράψει τη δική της ιστορία στον Αυτζάκη του Σαϊκερισκέρι φέτος. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα παιδιά του συλλόγου μας. Το πρώτο σου συνέστημα.
18: Πρώτο μου συνέστημα.
15: Ναι.
18: Χαρά μπορώ να πω και δικαίωση. Δικαίωση για την ομάδα, γιατί όλα τα παιδιά από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο, δώσαμε τα πάντα και βρεθήκαμε να καταστούμε σχεδόν την πρώτη θέση, νομίζω, και όλα τα παιδιά, αν λάθος, το τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ. Ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο σε όλα τα παιχνίδια. Από το πλήν 7 καταφέραμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση για να βγούμε στα Μπαράζ. Πιστεύω και ολοκληρώθηκε και όλο αυτό το όνειρο. Με ένα πρωτάθλημα σχεδόν για την ομάδα.
19: Το νησί θα καεί σήμερα, θα καεί.
15: Εδώ όλοι οι ποδοσφαιριστές, πολλούς διαστηριστές. Έχουμε και τον Τζόμπε εδώ, το παλικάρι μας εδώ, τον τερματοφύλακα. Βασικά είσαι καλά.
20: Μια χαρά.
15: Είσαι καλά.
20: Καλά.
15: Πες μου σε παρακαλώ, πώς ζει αυτή τη στιγμή εσύ? Τι αισθάνεσαι?
20: Τίποτα, υπερηφάνεια και ικανοποίηση, γιατί όλα τα παιδιά, εγώ ήρθα τον Ιανουάριο, την αρχή της χρονιάς που είναι εδώ πέρα, έχουν δώσει 110% του αυτού τους, ο καθένας με τον τρόπο του, έχουμε προσπαθήσει. Είχαμε πολλές δυσκολίες, όπως είπε και ο Λαζαρίδης, βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο πολλές φορές. Βρεθήκαμε πριν το Πάσχα να παίζουμε τη συμμετοχή μας στα play-offs και τερματίσαμε πρώτοι. Αυτό λέει πολλά πράγματα για την ομάδα, για το μέταλλο που έχει αυτή η ομάδα, για τη θέληση, το πάθος και το πόσο πολύ θέλαμε όλοι να κάνουμε το νησί περήφανο, τους ανθρώπους εδώ που σήμερα γέμισαν το γήπεδο και να φτάσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική. Συγχαρητήρια σε όλους, προπονητές, διοίκηση, παίκτες. Στον κόσμο που ήρθε και μας υποστήριξε.
16: MVP του σημερινού αγώνα.
15: Συνεχίζουμε δυναμικά και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι και υγεία στις οικογένειές. Είναι από τα πιο όμορφα απογεύματα αυτά τα δικά σου?
20: Σίγουρα είναι, γιατί καταφέραμε και πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο, την άνοδο. Εντάξει, σίγουρα συνδυάζεται και με την προσωπική μου δική μου εμφάνιση και σήμερα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Νιώθω μια δικαίωση. Αυτό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, σε όλη την ομάδα και στους προπονητές.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από τον άλλον πάμε σε έναν άλλον παίκτη, ο οποίος και αυτός συγγράφει τη δική της ιστορία, τον κύριο Δομούντριχα. Έναν παίκτη ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ φέτος με την σταθερότητά του, την ομάδα του Ζακέδου. Το συνέστημά σου θέλω να μου πεις.
20: Εντάξει, είναι η κόμπη μιας χρονιάς. Τελικά φτάσαμε στο πηγάδι, πιάμε και νερό. Το άξιζε αυτή η ομάδα. Ειδικά στα παράδειξαμε ένα πρόσωπο, δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και όλοι μας συνεχίζουμε στο χωράρι. Τα συναισθήματα είναι πληθυντικά, είμαστε ευτυχισμένοι όλοι. Γιατί εμείς
15: έχουμε παίχτες παλικάρια.
20: Κάθε παιχνίδι που παίζαμε, το παίζαμε πάντα μέσα εντός εισαγωγικών των μισών σε πρώτα, γιατί έπρεπε πάντα να
15: κοιτάξουμε όλα τα παιχνίδια.
20: Οπότε είμαστε οπότε είμαστε
15: στις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Όλγα μου.
3: Δημήτρη, ακούσαμε το πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό το τελευταίο. Φτάσαμε στο πηγάδι και ήπιαμε και νερό.
15: Ήπιαμε και νερό, έτσι.
3: Το πιο ωραίο σχόλιο σήμερα.
20: Έτσι. Καλά το είπε.
3: Πολύ καλά.
20: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δω. Ντάνιελ, Ντάνιελ, μισό. Φεύγεις. Έχω Ντάνιελ Γουσέτη. Να μου πει και αυτό το σχόλιο τι αισθάνεται αυτή τη στιγμή.
17: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλους. Σαν Ζακεθινός, είναι πολλά για μένα αυτή η επιτυχία της ομάδας. Να πω πολλές συγχαρητήρια στους παίχτες μου, στη διοίκηση, στους προπονητές, σε όλο τον κόσμο. Με στηρίζει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό και αυτό, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια και πάμε να το γιορτάσουμε τώρα.
20: Είναι ένα από τα πιο όμορφα απογεύματα αυτά, τα δικά σου.
17: Σίγουρα είσαι και το πιο όμορφο, γιατί όταν πετυχαίνεις κάτι με το τόπο σου, είναι ξεχωριστό όπως το κάνουμε.
20: Είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχω και Διονύση Πινιώρη, Όλγα.
3: Εννοείται θέλουμε σχόλιο από Πινιώρη.
20: Έχω Διονύση Πινιώρη από την ημέρα, έτσι και από το Ιόνια Σάνε. Διονύση, πώς το ζεις το μάτς?
21: Πολύ, με πολύ άγχος και ένταση, με πάρα πολύ άγχος και ένταση, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ευτυχώς τα καταφέραμε, το τέλος ήταν συγκινητικό για τη Ζάκη, πολύ συγκινητικό. Για όσους έχουν ζήσει εδώ και ξέρουν, ήταν μια συγκινητική στιγμή να τους βλέπουμε να παίρνουν μέσα στο κήπεδο και να παρακολουθήσουν.
20: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Αλέξη Νικολακόπουλος, άλλος ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Αλέξη, το συνέστημά σου, ποιο είναι αυτή τη στιγμή αυτό το συνέστημα το οποίο σε πλημμυρίζει?
21: Είναι, τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση, συγκίνηση. Είμαι 4-5 χρόνια στην ομάδα, έχω θεθεί με την ομάδα. Το έχω ξαναζήσει το όνειρο της Β' Εθνικής, γιατί της Β' Εθνικής εδώ στην ομάδα. Αλλά αυτό που έχουμε καταφέρει φέτος, τόσο πολύ που έχουμε παλέψει, τόσο που έχουμε μοχθήσει, πραγματικά είναι η λύτρωση αυτό που είστε σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευχαριστημένος και πάρα πολύ συγκινημένος. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Και ελπίζω αυτό όλοι σήμερα να το απόλαυσαν όσο το απολαύσαμε και εμείς. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και πάρα πολύ χαρούμενοι.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Για λίγο ακόμη, για λίγο ακόμη. Λοιπόν, Παναγιώτης Γουσέτης, εδώ, δίπλα μου, ο γυμναστής της ομάδας, ο άνθρωπος που έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Παναγιώτη, πες μου το συναισθημά σου αυτή τη στιγμή.
22: Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Ειλικρινά μιλάω ότι δεν, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έχουμε καταφέρει. Ήδη είμαστε στη Super League και σαν υπερπροταστές ουσιαστικά. Ήταν μια χρονιά καθόλου εύκολη, όμως πιστέψαμε στο εγχείρημα αυτό. Πιστέψαμε εξ αρχής ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή, ότι έχει έρθει το πλήρωμα πλέον του χρόνου. Ζάκεται να κάνει το πολύ μεγάλο άλμα στη Super League 2. Περάσαμε από πολλά κύματα, με πολλές διακυμάνσεις, όμως μείναμε ενωμένοι, μείναμε δυνατοί, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλος ο οργανισμός της ομάδας και το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου τυχαίο.
20: Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα σε έναν άλλον άνθρωπο, τον προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας της Ζακέτρια, τον Φίλο, πάνω απ' όλα, τον Δίνο τον Κυπριώτη. Δίνο μου, θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή μετά από αυτό που περάσαμε σήμερα.
23: Τι να πω, αυτό δεν περιέγραφε με λόγια. Απίστευτο συνέστημα. Η ομάδα φέτος, αυτό που κάναμε πιστεύω είναι μεγάλο κατόρθωμα. Καταρχήν βγήκαμε πρώτοι, που τερματίσαμε σε μια θέση δεύτερη με τρεις πρωταθλητικές ομάδες. Και καταφέραμε αυτό το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή, που πέρασε πάρα πολλά η ομάδα φέτος, όλα τα παιδιά και την διοίκηση. Παρ' όλα αυτά είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Πιστέψαμε σε όλα τα παιδιά, πιστέψαμε στους αυτούς μας, ξεπεράσαμε πολλές φορές τα όρια μας. Είχαμε κούτρα σε πολλούς και σε πολλά πράγματα. Παίζαμε μόνιμος ουσιαστικά με όλους και αυτό που κάναμε σήμερα που είναι 17 Μαΐου θα μείνει στην ιστορία της ομάδας με χρυσά γράμματα, γιατί είναι η άνοδος πραγματικά αυτή, η άνοδος που είναι αυτός. Και τι να πω, είναι πιο μάγκη, θα το πω.
20: Ευχαριστώ, Δίνο μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα είπαμε και με τον Δίνο. Με όλους σχεδόν μιλήσαμε, Όλγα. Ο κόσμος σήμερα θα πάει στην πλατεία. Νομίζω εκεί θα γίνει
3: επανχειρισμό. Άρα τώρα κατευθύνεστε προς την πλατεία?
20: Ακόμη όχι, οι ποδοσφαιριστές είναι στα αποδυτήρια.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
20: Λίγο αργότερα νομίζω θα γίνει αυτό.
3: Άρα συναντιόμαστε όλοι μαζί σε πλατεία Σολομού.
20: Να ρωτήσω κάτι, μισό. Να ρωτήσω αν θα γίνουν πανηγυρισμοί.
1: Θα γίνει πανηγυρισμοί κάπου σαν και. Δεν ξέρω. Όχι. Ακόμη δεν ξέρουμε. Έχω εδώ ένα φίλο μου, ένα πολύ καλό παιδί. Για πες μας, παρακαλώ νεαρέ, Διονυσάκη.
2: Πες μου, χαρά.
1: Πώς έζησες εσύ αυτό το, αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό το απόγευμα, πώς το νιώθεις?
2: Με άγχος θα το θυμόμαστε όλο. Από πού ήμασταν, τι κάναμε. Είναι πραγματικά γιορτή για το νησί, και το τώρα και το παλιά και το μέλλον που θα έρθει. Που θα έρχονται ιστορικές ομάδες. Λάρισα, Νίκη Βόλου, Παθρακικός, ομάδες που είναι στην Άλφα Εθνική παλιά, αλλά και πάλι.
1: Άρα λοιπόν εσύ τώρα, τα νέο παιδί που είσαι, αυτό το απόγευμα θα σου μείνει χαραγμένο στην μνήμη, στην καρδιά σου.
2: Όχι μόνο, πιστεύω και ελπίζω, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους ακιθινούς, φιλάθλους και μη αυτής εδώ της ομάδας. Λάθος μου, δεν υπάρχει ακιθινός που δεν αγαπάει αυτή την ομάδα.
1: Ευχαριστώ.
2: Μένω συνεργάτης.
1: Είναι Όλγα, είναι ο νέος μου συνεργάτης αυτός που μίλησε προηγουμένως.
3: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι. Είναι ο φίλος μου εδώ πέρα, ο οποίος θα έρθει να κάνει αθλητικό.
3: Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, το διορθώνουμε και επανερχόμαστε με το γήπεδο Ζακυνθού.

Συνδεόμαστε πάλι με το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, με τον Δημήτρη Πέτα. Αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή είχαμε ένα μικρό θεματάκι, το διορθώσαμε. Δημήτρη, μας ακούς? Δημήτρη. Επανερχόμαστε, έχουμε μικρά τεχνικά λαθάκια και προβληματάκια, ερχόμαστε πάλι σε λίγο, ένα λεπτάκι.

0: Εδώ είμαστε πάλι, αγαπητοί ακροατές. Χίλια συγγνώμη, έχουμε μικρά τεχνικά προβληματάκια, αλλά τα διορθώνουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή πάλι ο Δημήτρης Πέτας. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, είμαστε ζωντανά.
0: Τέλεια, τέλεια. Στην
1: γραμμή προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει, καταλάβουμε, προσπάθησα να το διορθώσουμε.
1: Ναι, ήμουν μέσα λίγο στους παγκυρισμούς των παιχτών Τζακίδων. Δεν πρόλαβα όμως να αποτυπώσω λίγο τον ήχο όπως θα έπρεπε. Ακούτε τώρα τι γίνεται. Ακούτε. Μιχάλη Πασφακό λίγο.
0: Να τον ακούσουμε.
1: Να τον ακούσουμε τον Μιχάλη τον Πασφακό. Λοιπόν, ναι. Βγάζει και σέλφι ο Μιχάλης. Λοιπόν, Μιχάλη μου, στο τέλος φτάσαμε, 17 Μαΐου 2026. Ένα απόγευμα που πιστεύω θα είναι χαραγμένο για πάντα στη μνήμη μας, όπως και σε δική σου, θέλω να μου πεις το δικό σου το συνέστημα.
2: Νιώθω δικαιωμένος γιατί... Για αυτή την άνοδο πραγματικά, το θέλαμε πάρα πολύ, το ήθελε όλο το νησί. Πέφτει, πήγαμε μια γροθιά, η διοίκηση το ίδιο. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές που μείνουν για χρόνια στη ζωή. Δώσαμε ο καθένας το 200% από αυτό που είχαμε να δώσουμε για την ομάδα και καταφέραμε όμορφα με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε αυτή την άνοδο μετά από τόση χρόνια και να βρεθεί
1: το νησί στη Β' Εθνική. Το βλέπω συγκινημένο.
2: Είμαι συγκινημένος γιατί υπάρχει πίεση, υπήρχε πίεση όλα τα παιχνίδια. Ήταν τελική για μας πάρα πολλά παιχνίδια εδώ και αυτή τα γύρω. Και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο σε όλα τα παιχνίδια, σε πάρα πολλά παιχνίδια και δείξαμε μέταλλο. Τα καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο της ομάδας, στο φίλο μου τον Δήμο. Πες μου το συνέστημα σου, τι νιώθεις αυτή τη στιγμή.
3: Στην καρδιά στην ομάδα που ναι. Ανέβηκε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο,
3: αυτό στην καρδιά στην ομάδα.
1: Πρέπει να πεις κάτι για την ΑΕΚ, όμως πέραν προτάσεις.
3: Στην καρδιά και στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Δημήτρη, πάμε εδώ σε ένα φίλο της ομάδας. Έτσι, Δημήτρης Ραψομανίκης. Είναι και στο Συμβούλιο, έτσι εν μέρη, είναι ο αδερφός του Διονύση στο Συμβούλιο. Δημήτρη μου, παλιός, είσαι ένα παλιός ποδοσφαιριστής. Αυτό το συνέστημα το σημερινό, πώς το περιγράφεις?
4: Παλεύαμε όλη τη χρονιά με την πλάτη στον τοίχο και σήμερα έπιαμε νερό. Δεν έχω να πω τίποτα, αλλά αξίζω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή και στη διοίκηση. Και ξαναζούμε εδώ όνειρο της Β' Εθνικής.
1: Ερχόμαστε.
4: Ήρθαμε.
1: Λοιπόν. Πού είναι ο αδερφός σου? Για πάμε εδώ στον άλλον αδερφό. Πάμε στον άλλον αδερφό λίγο. Έλα εδώ. Διονύση Ραψομανίκη, τον έχω εδώ. Δεν θέλει να κάνει δηλώσεις, αλλά στο ραδιόφωνο δεν είναι στην τηλεόραση. Πες μου, σε παρακαλώ. Τι νιώθεις αυτή τη στιγμή? Το συνέστημά σου. Το βλέπω στο γραφισμένο μου στο πρόσωπό σου.
5: Έχουμε παλικάρια παιχτές. Παραδεμένοι. Καταφέραμε
1: σου. Το απίστευτο, έτσι.
5: Απίστευτο. Κάθε μέρα παίζαμε, κάθε Κυριακή παίζαμε και ένα. Κάθε Κυριακή παίζαμε και ένα υλικό.
1: Να είσαι καλά.
5: Στην Β' Εθνική.
1: Να είσαι καλά, γουρμό, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Όλγα μου.
0: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, λοιπόν. Να κλείσουμε τη σημερινή μετάδοση.
0: Να την κλείσουμε,
1: νομίζω ότι κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο δυνατό να συμβεί.
0: Εννοείται. Βέβαια, είχαμε και καλά αποτελέσματα από την ομάδα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τα καταφέραμε μαζί.
0: Εννοείται.
1: Βγάλαμε αυτό το δύσκολο σήμερα απόγευμα.
6: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει, θα γίνεις μέλος της εκπομπής τώρα.
0: Εννοείται.
1: Κανόνισε την πορεία σου από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο του Ερμή, σε αυτό το ιστορικό ραδιόφωνο που όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έκανε εκπομπή για πρώτη φορά, εξέπεψε για πρώτη φορά μέχρι και σήμερα. Είναι μπροστά στα σημαντικά αυτά γεγονότα, στα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο κανονικό El Clásico, στο γιορτινό θα έλεγα El Clásico, στον Ερμής του 91,8. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα χαρούμενο όμορφο απόγευμα. Έτσι προσέχετε τις οικογένειά σας, αγάπη μόνο, χαμόγελο, αισιοδοξία και όλα καλά θα πάνε. Γεια χαρά!
0: Κλείνουμε με Δημήτρη Πέτα. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που σήμερα μας άκουσε, όλους τους ακροατές από το διαδίκτυο, από όλο τον κόσμο γενικότερα. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε κάποιο άλλο τραγούδι πέρα από αυτό. We are the champions και πάμε να ακούσουμε. Συγχαρητήρια, Ζάκυνθος.

0: έρωτας Λεβριώνιο. Ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Σάγκινθο και Βαλονιά. 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Κλαστό μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δεδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παχύδα των Σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ Αμερικανικών και Ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβη στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί 15 ετών για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις στον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Αθώς κρίθηκε από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων, κρατικών λειτουργών που απαγορεύει συμμετοχή τους ή δια παρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρεία αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας του έμπολα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Στο στούντιο μπήκαν δύο τύποι. Δύο τύποι. Ο ένας που δεν έχει οσμή, δε, χαμπάρι ο Τρίφωνας, ο αδερφός μου. Καλησπέρα σας. Ο δεύτερος είναι και καλά ένας τύπος που θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος. Ε, καλά τα λέω, Δήμητρα. Κύριε Μητσόγλου.
1: Τι κατασκοπεύει.
0: Ακούω, συζητάγανε, λέει, πριν μου πει Δήμητρα, εδώ πέρα, η Γιάννης με τη Μαρία. Και λέγανε ποιο από εδώ μέσα, επειδή ήταν ο Σουλιώτης με την Κασόλη εδώ για το prime time το βράδυ που έχει να κάνει με την κατασκοπία.
1: Ναι.
0: Και λέει ποιο από το Sky θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Και βγάλαν όλη την απόφαση Δήμητρα ότι θα μπορούσε να είναι. Έχει προφίλ ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Να τον.
1: Ρε φουβού, εσύ. Μου το έχουν πει.
2: Τι σου έχουν πει, ρε
0: Γιώργο.
2: Δεν βρέθηκε να σου πει ότι σε διακατέχει.
1: Όταν.
0: Που θα μα παίρνει χαμπάρι από τη μυρωδιά, λέγε.
1: Όταν πήγε ένα γυμνάσιο, θυμάστε τότε που είχαμε τα λευκόματα.
0: Ναι.
1: Που γράφαμε. Που κάνανε αυτά τα παιδική
2: στιγμή. Τι έγραψε για τη Μαρία, γιατί.
1: Το ψευδόνυμό μου ήταν κατάσκοπο. Το, όταν γράφαμε εκεί στα λευκόματα, μαράκι, αγαπώ, έτσι είσαι κουκλάρα και όλα αυτά στα λευκόματα.
0: Ο Γιώργος έγραφε για το λογοκύε και τέτοια. Κατάσκοπος. Ρε Παναγία μου, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.
2: Ωραία.
0: Γίνεται. Λοιπόν, και καλά αυτό, ναι. Ναι, Γιαννάκο μου, ναι, εσύ τα έχει κάνει αυτά. Λοιπόν,
2: μυρίζεται τίποτα.
0: Και καλά, εσύ έξω που ήσουν, δεν μύρισε. Όλη την Αθήνα πήγε.
2: Πέρασε όλη την Αθήνα. Επειδή μου μύρισε ένα ταξί που βγάζε.
0: Ντουμάνι, ναι.
2: Δηλαδή, τι να πω. Απορώ πως τον έχουν κυκλοφορία αυτό.
0: Σου μίλησα κάτι σουβλάκια, κάτι κεμπάμπ, κάτι
2: αυτό. Όχι, δεν μου μίλησε τίποτα από όλα αυτά.
0: Πρε αέριο, δεν σου μίλησε.
2: Όχι,
0: εδώ είμαστε τρεις ώρες σε αναστάτωση.
2: Τι είσαι εσύ?
0: Σε αναστάτωση είναι εδώ πέρα. Να ότι απροάστια δίμη.
2: Αναστατωμένος, τελευταία φορά που υπήρξες.
0: Πότε ήταν?
2: Όταν σου πήραν την τελευταία γαρίδα από το πιάτο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ αναστατωμένο.
0: Δεν τον έχω βρει αυτό το κερατάκι στο τραπέζι. Πού θα πάει, θα
2: μα
0: ανακαλύψει.
2: Αναστατώθηκε. Λοιπόν,
0: θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κανδύλη. Γιατί στον άλλη μου επίση είχαν ανησυχία.
2: Κονδύλη,
0: συγγνώμη. Ναι. Θα μιλήσουμε.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά πρώτα θα μα πει ο Γιώργο.
1: Για λέγε, Γιώργο. Κάλυψε μεγάλο
2: μέρο. Ή να μιλήσουμε με την Άννα την Κανδύλη από την τηλεόραση, άμα θε.
0: Δεν μπορεί, η Άννα θα μύρισε. Η Άννα θα μύρισε, όχι σαν και εσένα, κάνει όλη την Αθήνα και δεν μύρισε.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι έπιασε μια μεγάλη έκταση. Κυρίως εδώ νότια, δηλαδή φανταστείτε, από Βουλιαγμένη
0: ναι.
1: μέχρι Καλυθέα, μέχρι Άλυμο, μέχρι Παλιό Φάλιρο, μέχρι και Δραπετσόνα, δηλαδή περιοχές του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Είχαν πέσει πολλά τηλέφωνα.
0: Δηλαδή, και τι είναι τελικά αυτό, γιατί βγήκαν και ανακοινώσεις.
1: Προσέξτε. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καθόλου, μα καθόλου η πηγή αυτής της οσμής. Από πού ξεκίνησε. Ναι. Πουθενά. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Δηλαδή έγιναν επικοινωνίες από την πολιτική προστασία
2: ναι.
1: και με την ΔΕΣΦΑ για το αν υπήρχε κάποιο θέμα με τη Ρεβιθούσα. Η Ρεβιθούσα, σας θυμίζω, είναι εκεί.
2: Ή ανακοινώθηκαν κάποια σχολεία, γίνανε διάφορα.
1: Μα ήταν έντονη η οσμή.
2: Έντονη.
1: Όχι μόνο σχολεία. Και επιχειρήσεις εκενώθηκαν. Και δημαρχία εκενώθηκαν, δηλαδή εκενώθηκε και το δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Εκενώθηκαν
2: εδώ
1: πάρα.
2: Δεν εκενώθηκαμε. Δεν μύριζε εδώ.
0: Δεν μύριζε εσύ γι' αυτό. Καταλάβες. Για
1: μάλιστα...
0: πάμε, περίμενα Γιώργο, για πάμε στον κύριο Κονδυλή, το δήμαρχο Αλίμου.
2: Δήμαρχε, τι γίνεται, καλησπέρα. Δεν τον έχουμε, έπεσε η γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε.
1: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Τι ερευνούμε.
2: Αν είχε αναστατωθεί, έχει δίκιο ο Θανάσης.
0: Ποιος ήταν?
2: Ένας φίλος μας.
0: Α, η Θανάση.
2: Είχε αναστατωθεί και όταν είχε στείλει λάθος χρήματα με το Άιρις.
0: Ναι. Εντάξει, είχα αναστατωθεί. Είχα αναστατωθεί.
2: Τον έχουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι... Καταρχήν, μυρίζεις τον Άλυμο τώρα?
3: Τώρα στην περιοχή του Δημαρχείου όχι.
0: Όχι.
3: Αλλά
0: όχι.
3: Από το πρωί έχουμε από διάφορες περιοχές της πόλης πολλά τηλεφωνήματα και μεγάλη ανησυχία πολιτών, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά. Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Τι ήταν τελικά?
1: Μα δεν έχουν βρει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει υπηρεσιακά με πάρα πολλές υπηρεσίες, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Έχω μιλήσει με υπουργούς, μίλαγα με τον κύριο Θοδωρικάκο πιο πριν. Ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά, δηλαδή από πού προήλθε η διαρροή, γιατί προφανώς κάποια διαρροή κάτι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Η ΔΕΣΠΑ έχει αποκλείσει, ας πούμε, ότι υπάρχει διαρροή από εκείνη. Δεν έχει γίνει γνωστό.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Γίνανε από το Πολυτεχνείο και από την κοινή λογική που έχουμε ως άνθρωποι είναι ότι έχει απλωθεί σε πάρα πολλές περιοχές,
0: ναι.
3: Άρα υπάρχει μεγάλη αραίωση. Δηλαδή όποιο χημικό στοιχείο και αν είναι αυτό έχει αραιωθεί πάρα πολύ στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, τουλάχιστον εδώ στις περιοχές μας, ας πούμε.
2: Ναι. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε όλοι τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, διαρροή δεν υπάρχει ούτε από τη Ρεβιθούσα, όπως είπαμε πριν, τουλάχιστον αυτό μας λέει η Δέσφα, και επίσης δεν υπάρχει και διαρροή από δεξαμενές αποθήκευσης.
0: Υγροποιημένο
1: φυσικό αέριο.
0: Σου λέει ο Δήμαρχος σε πολλές περιοχές τόσα τηλέφωνα.
1: Επίσης εξετάστηκε και η Ψιτάλια, που εκεί πέρα έχουμε τη μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Κάτι το οποίο είχαμε συναντήσει και πριν από μερικά χρόνια.
2: Δεν μύρισε τίποτα.
1: Ούτε και εκεί εντοπίστηκε κάποια αιστεία ρήπανσης.
3: Πάντως εδώ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έγινε αισθητή αυτή η μυρωδιά και υπήρχε έντονο φαινόμενο. Δηλαδή έχω μιλήσει έτσι, με δημάρχους και λοιπά. Στην Καλυθέα, στον Άγιο Δημήτριο, στη Γλυπάδα, στο Παλαιό Φάληρο, στη Νέα Σμύρνη. Άκουσα να λένε για τον Πειραιά, να λένε για το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή δεν μπορεί σε όλες τις περιοχές όλοι οι κάτοικοι να είχαν με μια λάθος, ας πούμε, αίσθηση, μια λάθος εντύπωση.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άπαξ και μυρίζει. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Η εξήγηση όμως από ποιον θα δοθεί. Και να είναι και επίσημη και να ξέρουμε και τι είναι. Και να ξέρετε κι εσείς.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό πραγματικά πρέπει να το μάθουμε και πρέπει, ξέρετε, να έχουμε και μια οδηγία για την περίπτωση που κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ξανά. Γιατί ναι, δεν έχουμε τα εγχειρίδια πολιτικής προστασίας που λέμε τι κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρα, σεισμού, πυρκαγιάς κλπ. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής όμως, εάν δεν έχουμε εντοπισμένη τη διαρροή και το είδος, ας πούμε, του αερίου που έχει κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι εύκολο να κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις.
0: Δηλαδή για να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, βέβαια.
3: Κάποιοι δήμαρχοι εκενώσαν δημαρχία και σχολεία. Εμείς από την άλλη είπαμε ότι αφού είναι παντού, καλύτερα να κλειστείτε μέσα σε ένα χώρο που δεν μυρίζει και να βάλετε μηχανήματα κλιματιστικά, συσκευές καθαρισμού αέρα αν έχετε, να το εξουδερώσετε σε κάποιο χώρο προστατευμένο αν είστε. Ναι. Δηλαδή αυτοσχεδιάσαμε γιατί ακριβώς δεν ξέραμε με τι είμαστε αντιμέτωποι.
1: Ναι. Και αυτή ήταν και η σύσταση της πολιτικής προστασίας, κλειστά παράθυρα, κλιματισμός και ιδιαίτερα
0: σε αλλά από τη μία, Γιώργο, δεν μπορούν να λένε δεν υπάρχει διαρροή εδώ, δεν υπάρχει διαρροή εκεί, δεν υπάρχει παράθυρα
1: δεν
0: και κλειστά παράθυρα.
1: Δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις βρισκόταν, μπορούσαν να βρουν.
2: Και από τι μυρίζει, Γιώργο.
1: Προσέξτε. Η Δέσφα, για παράδειγμα, έχει παντού αισθητήρες.
2: Η Δέσφα δεν είναι.
1: Μπορεί λοιπόν να βλέπει αν υπάρχει κάποια διαρροή. Θα την εντοπίζαν αμέσως.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι είναι αυτό.
1: Κάτι είναι.
2: Αυτό εσένα σου μύρισε.
1: Πολλές φορές. Συνέχεια, αφού κλείσαμε και τα παράθυρα εδώ πέρα στη δουλειά.
2: Εσένα σου μύρισε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που εξετάζεται.
2: Ψεύτης,
1: τώρα.
0: Όχι, έτρωγα και
2: δεν μπορούσε.
1: Αυτό που εξετάζεται είναι κάποια μονάδα εντός Αττικής. Μονάδα. Ιδιώτη. Ή να έχουμε θέμα στις μεταφορές. Δηλαδή κάποιο φορτηγό, κάποιο.
2: Τι φορτηγό να πιάσει όλη την περιοχή.
1: Κάποια μονάδα, κάποιο. Αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο για σταθμούς καυσίμων.
0: Να διέσχισε όλη την Αθήνα, Γιώργο μου, και όλα τα μάτια προάστια.
1: Επειδή είχε συμβεί πριν από 1,5 χρόνο.
2: Ναι.
1: Ποιος ξέρει, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζουν. Αυτό που, δηλαδή, σας
0: κύριε Δήμαρχε, τι άλλες ενέργειες θα κάνετε τώρα, δηλαδή θα συνεχίσετε να είστε σε επαφές, θα γίνετε κάποιες μετρήσεις, κάτι.
3: Ναι, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον και, εν πάση περιπτώσει, να είναι και ο κόσμος ενημέρωση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λόγω της ανησυχίας και της έλλειψης πληροφόρησης, κάτι που δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Στη φαντασία πολλών μπορεί να φαίνεται ως κάτι ακραίο, ως κάτι πολύ
2: επικίνδυνο. Τι λέτε τώρα, εννοείται.
3: Να του δίνουμε διαστάσεις χειρότερες και μεγαλύτερες από αυτό που έχει.
2: Μην μόνος ψέκασε κανένας τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και τη χημική.
2: Γιατί είναι και επίκαιρα αυτά.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση αυτού του.
2: Με αυτό λέει ο Δήμαρχος, δηλαδή, αυτά φοβάται ο κόσμος.
1: Δηλαδή, ας πούμε, οι μετρήσεις, οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
2: Τι δείξανε, Γιώργο.
1: Δεν μπορούν να εντοπίσουν, δεν μπορούν να εντοπίσουν το είδος αυτού του χημικού αερίου που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα στα επίπεδα ζωής του ανθρώπου.
2: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε. Τα λέμε. Τι να πούμε, αν έχετε νεότερο, επικοινωνήστε κι εσείς μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά, χαμογελαστή, μια χαρά. Η Νία λέει, ρε, μας ψεκάζουν σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ή εξωγήινη τώρα. Πώς δεν το πάμε.
2: Ο Κώστας λέει, παιδιά, και στους ζωγράφους υπήρχε έντονη μυρωδιά. Τώρα όλα εντάξει.
0: Άρα, προφανώς και κάποια διαρροή υπήρξε.
2: Αλέξανδρος, άνοδος Κηφισίας, λίγο μετά το δαχτυλίδι, εκεί στη δεξιά λωρίδα, ακινητοποιημένο όχημα. Μάλιστα. Ο Δημήτρης, δουλεύω βερανζέρου στην Ομόνοια, στην κατάληξη με Μάρνης, μύριζε πάρα πολύ αέριο. Μέχρι να δούμε ότι ήταν γενικότερο, ψάχναμε για διαρροή στο φυσικό αέριο του κτηρίου που εργάζομαι. Ακούς.
0: Ναι.
2: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Ο Νίκος από την Καλαμάτα. Βρε μπάσκες απάνω στην Αθήνα, φάγατε πολλούς γίγαντες.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Αλλιώς τα μετρούσαμε, μεθάνιο.
2: Γεια σου, Τάκη. Ναι.
0: Τι πάθαμε.
2: Ο Χρήστος λέει στον ονοξίστη του ελληνικού δεν πήραν μυρωδιά, λέει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην έφτασε τόσο ψηλά.
2: Ο GPU 57, ο Γιάννης για να στατωθεί πρέπει να του πάρει στο πιάτο με τις μπριζόλες. Τότε μάλλον θα αναστατωθεί και θα σε δαγκώσει. Όχι.
0: Μπράβο.
2: Μας έχετε παρεξηγήσει επειδή έχουμε μερικά κιλά παραπάνω, έτσι, να ξέρετε. Είμαστε εγκρατείς και λιτοδίαιτοι. Εκτός από ορισμένα φαγητά.
0: Όπου δεν είμαστε ούτε κρατήσει ούτε λιτοδίαιτοι.
2: Αυτό. Καλησπέρα. Στο σουλάρι Αρκαδίας 18 βαθμούς χωρίς μυρωδιές.
0: 18.
2: Βέβαια.
0: Τι ωραία, έχουν 40 εδώ πέρα.
2: Τάκης, πρώτον, Χρήστο, γιατί κοίταζες έτσι υπογωνία και λοξά σήμερα την κυρία Μιχαηλίδου. Εγώ. Καταλάβω, μου βγαίνουν εμένα. Δε. Έφαγε φασόλια, ναι. Δεν λύσαμε τα φασόλια. Λύσαξε με τα φασόλια, ναι.
0: Αφού είναι φυσικό αέριο.
2: Κατερίνα από το καλό, από το παλαιό Φάληρο. Καλό σας απόγευμα, λέει, η μέρα με την οσμή δεν ήταν ορμάλ. Σε καλό μας. Ναι, μωρέ, σε καλό μας. Η Μανιάνα λέει, καλησπέρα, παιδές. Μετά τα τραγικά που ακούσαμε στη Eurovision, το Ντεσπασίτο είναι ό,τι καλύτερο.
0: Α, το τραγούδι που ξεκινήσαμε.
2: Γιατί το ναι. Γιατί εγώ συνδύασα ότι είναι το Ντεσπασίτο, ήταν από την Eurovision. Όχι, ψεκασμένο κι εγώ. Στο 210-48-0-170-174 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site. Μας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού. Είναι η Περσαμπόλια εδώ, είναι όλοι τα. Ποιο είναι,
0: είναι και όλα τα κορίτσια. Η εμπιστοσία και
2: μάλιστα,
0: η Σοφία.
2: Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής με κάποιο τρόπο. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρας. Βάλε κι άλλο ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, γιατί η μέρα το επιβάλλει.

0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει ότι η Χριστίνα είπε ότι φύσαγε νοτιάς, οπότε η οσμή ερχόταν από το Σαρωνικό. Το λιμενικό σώμα έκανε τους απαραίτητους ελέγχους και δεν εντόπισε κανένα υπόπτο πλοίο. Μπας και ήταν άλλο πράγμα και μίλησε από την Ψιτάλη. Όχι, κοιτάξαν και την Ψιτάλη. Ναι, την άκουσα τη Χριστίνα που το είπε αυτό. Τι να πω, ρε παιδιά. Μήπως, γι' αυτό με το πιστεύει ο κόσμος. Παίρνει ο άλλος και λέει, έλα θεία, από το ΔΔΕ είμαι, βγάλε τις παντιλόφλες. Και έχει ραδιενέργεια και τα λοιπά και βγάζει και τα χρυσαφικά και τα πεντάρικα μη γίνει καμιά ραδιενέργεια. Μυρίζουν όλα αυτά. Χρειάζεται απάντηση εδώ.
1: Χρειάζεται απάντηση επίσημη, έγκυρη, για να ξέρουμε τι είναι και για να ξέρουμε και τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Και πώς, όπως το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι να ξέρουμε και πώς ακριβώς αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται.
0: Γεια σου, Κολοκυθάς. Γεια σου, Κολοκυθάς. Ανταπώ στον αέρα αυτά που λες για το Γιάννη Τζούνο. Όχι, να κρατηθώ. Κρατιέμαι.
1: Πες τα μωρή σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Γιάννης.
0: Αυτά που ήρθαν.
1: Ναι, αυτά που ήρθαν. Τα είδα όλα. Ναι.
0: Έλα που τα είδε τώρα.
1: Σοβαρή κριτική.
0: Μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπαίνω.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Να μην πω.
0: Το ίδρυμα. Στρατηγού Καλάρη στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους. Κάτι έχει γίνει. Ατύχημα.
1: Μάριος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριο. Να είσαι καλά.
0: Με 4-5 αυτοκίνητα. Τι λες. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Προσοχή, προσοχή εκεί. Λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Λίζα, στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε εφήβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online, διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο φεύγουμε για διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή που έχει να κάνει με άρση ασυλίας και φιλιά.
0: Ναι.
2: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30 koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως και τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Γιαρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από λετωνικό έδαφος. Προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εσθονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δεδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την εξήγηση για την οσμή την έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και εμείς ψάχναμε κάτι άλλο τόση ώρα. Το συνέδεσαι με τα μπαρμπούνια.
1: Και καλησπέρα σας.
0: Από πού παίρνονται τα μπαρμπούνια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι κλασική. Είναι.
1: Καλησπέρα
2: σας. Μαζευτήκαν όλα τα μπαρμπούνια.
0: Άμα έχει πόσα σαρώνικα. Άμα γεμάτο μπαρμπούνια.
3: Τόσα μπαρμπούνια που τρώει ο κόσμος κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχετε να ρωτηθεί από πού προέρχονται. Α, πείτε είναι γεμάτο σαρώνικο μπαρμπούνια.
2: Ναι. Και σήμερα τους ήρθε να συγχρονιστούν των μπαρμπουνιών.
3: Ναι, από το φόβο τους ότι θα τα φάμε.
2: Λες γι' αυτό.
3: Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Εσένα σου μύρισε.
3: Όχι, ήρθα αργούτσικα. Οπότε είχε πέσει η μυρωδιά. Οπότε δεν καταλάβα γιατί πράγμα μιλάτε.
2: Α. Εντάξει, καλά. Είναι μια έντονη οσμή που έλεγα.
3: Ένα κέντρο. Είμαι κέντρο Αθήνα. Είχαμε συνέδρια
2: και στο κέντρο.
3: Και γινόταν. Ναι.
0: Κοίταξε, όπως λέει ο φίλος μας ο Πούντος, ο φίλος μας ο Αποστόλης.
3: Όπα.
0: Βρε, παιδιά, το φυσικό αέριο δεν μυρίζει και φεύγει προς τα πάνω. Γιατί δεν το λέτε.
3: Βάζουμε πολλές φορές οσμές για την προστασία.
0: Επίτηδες βάζουν. Είναι ακριβώς αυτό που δεν είχε γίνει στην. Που
3: πρέπει να έχει μια οσμή.
0: Πρέπει να έχει μια οσμή.
3: Την προσθέτουν.
0: Ναι. Επίτηδες. Για να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζεται, λέει, ήταν αβοκάντο πτυτικές ενώσεις. Κάποιο βιομηχανία στην περιοχή Φαλήρου και Φυσού κάτι έκανε. Αβοκάντο. Ή κάπου αλλού.
3: Υδρόθιο λέγεται αυτό.
0: Ναι,
2: υδρόθιο.
3: Είχε την ίδια μυρωδιά με το φυσικό αερίο, το υδρόθιο, και πάει έχει σε πολλές μονάδες που έχουν ειδικά συστήματα που κάνουν. Αυτό. Που παίρνουν το ρήπο τέλος πάντων και το μετατρέπουν σε κάτι πιο.
0: Τώρα μυρίζω εγώ κάτι.
3: Καλό.
0: Γιάννη, βγες έξω λίγο, σας παρακαλώ.
3: Είναι ένα δύσκολο απόγευμα.
0: Πήγε στο Μοντέρο κοντά.
3: Ούτε καφέ, μην τρώτε τίποτα. Μόνο μακαρόνια.
0: Άσε, γιατί έχουμε πάθει και πλάκα τώρα και με τους γαύρους. Να τα πω. Δεν υπάρχει το τρολάρισμα που τρώμε. Αλλά ευτυχώς είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή είμαι τυχερός άνθρωπος.
3: Ναι.
0: Και ένας φίλος.
3: Πότε έχει Final Four?
0: Την Παρασκευή.
3: Εδώ στην Αθήνα.
0: Εδώ στην Αθήνα. Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φανέρ. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Το βράδυ παίζει Real Valencia.
3: Με glass floor.
0: Με glass floor, yes.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας, κοινός μας φίλος, ο κύριος Κάβουρας, που έχει σουίτα, είναι καλός άνθρωπος, καλός λογιστής, καλός φοροτεχνικός.
3: Α, το ξέρω, ναι.
0: Βεβαίως. Και έχει. Κάποιος του προσέφερε τη σουίτα. Ναι. Λοιπόν, με κάλεσε να με φιλοξενήσει.
3: Θα ευχαριστηθείς. Έχεις πάει σε Final Four? Έχω πάει σε δύο.
0: Σε ωραίο Final Four δεν έχω πάει.
3: Ωραίο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός έχει φοβερή ομάδα. Αλλά είναι ωραίες και οι άλλες ομάδες.
0: Ολυμπιακός εσύ?
3: Όχι, πάω και με. Πάντα πάω και ήμουνα.
0: Ναι.
3: Είχα πάει και σένα που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Τι πάω να πει. Ωραίο ήταν. Είναι ωραίο. Γιατί, όταν παλιά είχε ρώσει και ομάδα ήταν ακόμα καλύτερη.
2: Άμα δεν παίζει ομάδα, ωραίο είναι.
3: Ναι, ήταν ωραία στην κερκίδα.
0: Κοίταξε, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ έκαναν μετακινήσεις.
3: Αυτό.
0: Οι της Ρεάλ δεν κάνουν μετακινήσεις. Ναι. Οι της Βαλένθια λέγεται ότι θα κάνουν μετακινήσεις.
3: Ναι.
0: Οι βασικοί παίκτες στην Ευρώπη που κάνουν τις μετακινήσεις είμαστε εμείς, Έλληνες,
3: και η Φενέρ.
0: Σέρβοι και Τούρκοι.
3: Ναι.
0: Και κυρίως της Φενέρ. Σωστά. Αυτή είναι η βασική παίκτες.
3: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι είναι, ποιος να μετακινηθεί, από τη Μονακό.
3: Όχι. Θα γίνει ωραίο.
2: Όχι, δεν μετακινούν αυτοί.
0: Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Φιλιππίδη, παρακαλώ να απολαύσουμε υπεύθυνα αυτό που μας προανήγγειλε ο Ιωάννης.
2: Αυτό που έγινε στη Βουλή, έτσι. Είναι, διότι υπήρχε συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Για ποιο θέμα?
2: Εγκρίθηκαν. Δύο δικαστικά αιτήματα για άρση ασυλίας.
0: Α, δύο εγκρίσεις.
2: Ναι, το πρώτο ήταν τη δικογραφία μετά από μίληση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και το επόμενο αίτημα αφορά, θυμάσαι, μηνυτήρια αναφορά δικαστικών και εγκρίθηκε και αυτό με 177-54. Όμως, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διαδικασία, έτσι, επιτέθηκε προς τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε το λόγο τώρα, για πάμε.
4: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
1: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
1: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε 7 Μαΐου.
1: Αλλά τότε βρεθήκαμε, ναι. Αλλά τότε βρεθήκαμε, δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Είναι καταπληκτικό.
2: Δεν είναι.
3: Το εντυπωσιακό είναι ότι, ότι βάζει μια συλλογιστική και υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει μέσα στη συλλογιστική.
2: Ενώ είσαι ο κύριος Γεωργαντάς, τον οποίο αναφέρεται, που είναι και πρόεδρος.
3: Και συμμετέχει.
0: Ναι. Πρέπει να απαντήσει ο άνθρωπος.
3: Γιατί πρέπει να απαντήσει.
2: Γιατί του λέει δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος.
3: Ότι αγκάλιασε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, γιατί έτσι όπως το έβαλε κύριε Κωνσταντοπούλου, ναι. Είναι σαν να του λες ότι ο Γεωργιάδης αγκάλιασε και σε φίλησε, επειδή δεν μου έδινε στο λόγο.
3: Την ξέρετε την ιστορία της πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή?
2: Όχι.
3: Υπάρχει, είναι δημοσίευμα. Υπάρχει το να φτιαχτεί το Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής σε ένα πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Στη δίπλα είναι μια πολυκατοικία που έχει διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Α.
3: Δεν θα γίνει το Δημαρχείο όπως καταλαβαίνω.
0: Γιατί?
3: Γιατί μένει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή κάποιος συγγενής, δεν έχω καταλάβει. Και αλλά τι? Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Και τι έγινε?
3: Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ότι υπάρχει όχληση από την κατασκευή του Δημαρχείου στην περιοχή. Και ανατρέπεται η οικογενειακή ζωή.
0: Και γιατί δεν.
3: Τι εννοεί? Επειδή έχω δύο οικοδομές κοντά στο σπίτι μου.
2: Μάλιστα.
3: Το σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι σκέψη πολλών, έτσι.
0: Τι, να κάνεις το ίδιο.
3: Να κάνεις όχι, το ίδιο. Όχι, να καλέσω την
2: κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το αναλάβει.
3: Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα όλο αυτό.
2: Να έχεις την ησυχία σου.
3: Δεν μπορείς να φανταστείτε τη σκόνη και τη όχληση έχω. Έχει δίκιο.
2: Α, ναι, Νίκο, εντάξει, όπως το δεις. Όπως το δεις. Δηλαδή, όπου περνάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα γύρονται υποδομές καθόλου.
3: Μόνο Γεωργαντάς θα μπαίνει στη συλλογιστική, εγώ δεν μπω.
0: Εγώ. Με ξεπερνούν όλα αυτά, αλήθεια σας λέω.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Έλα, τέτοιος διάλογος τώρα δεν έχει ξαναυπάρξει.
3: Όχι, είναι φανταστικός. Αλλά τελικά δεν έχει όμως γενέθλια στις 14 ή στις 7.
2: Δεν είχαν βρεθεί άνθρωποι.
3: Αν φέρει τώρα αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε συναντηθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη μεταξύ 7 και 14, άρα.
2: Άρα
0: έχει δίκιο.
2: Το φίλησε και το σπάστηκε ο Γεωργιάδης.
0: Ότι ήδη θα ψάχνουν.
3: Και οι τρεις πλέον έχουμε πει υπέρ της Κωνσταντοπούλου ότι έχει δίκιο. Το πάμε.
2: Μάλιστα.
3: Το πάμε.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε καθαροί. Εγώ το λέω ευθέως.
3: Και είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθεί ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη, γιατί αποκλείεται να έχει ξεφύγει από τον Άδωνη ή οποιοδήποτε.
0: Αν Κωνσταντοπούλου στοιχεία.
3: Ναι.
0: Ότι ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη.
3: Σωστά.
0: Έχουν συναντηθεί μεταξύ 7 Μαΐου που είναι τα γενέθλια του Γεωργαντά.
3: Και της αγκαλιάς.
0: Και 14 που είναι η αγκαλιά και τα φιλιά στην Βουλή.
2: Μπράβο,
0: σπασμός,
2: μάλιστα, ναι.
3: Μπράβο,
2: ναι.
3: Αυτό.
0: Έχει δίκιο η Κωνσταντοπούλου.
3: Μπράβο.
2: Ότι δηλαδή ο Γεωργιάδης τον φίλησε γιατί. Έδωσε τον λόγο να διακόπτει την
0: Κωνσταντοπούλου. Γιατί άμα έχουν βρεθεί στις 10 Μαΐου. Και έχουν αγκαλιαστεί φίλοι.
3: Όποιος έχει στοιχεία να τα στείλει. Μπείτε, ψάξτε.
0: Ψάξτε τα βίντεο. Πού κυκλοφορούσε ο Γεωργαντάς. Που ήταν ο Άδωνης.
2: Ο ένας μύριζε όλη η Αθήνα, δεν πήρε χαμπάρι. Κούτρας. Και ο άλλος είπε ότι ο ΣΜΕΣ είναι από τα μπαρμπούνια. Και αυτοί οι δύο τώρα συμφωνήσανε ότι έχουν δίκιο και αυτό. Βρείτε το λάθος.
0: Έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί θα μπει ο Γιάννης σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κρατιέται τα αγόρια.
2: Και μετά Φιλιππίδης. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 σε εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητήστε για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίστε. Δηλώστε λοιπόν εγκαίρως συμμετοχή στο alba.acg.edu. Διαφημίσεις ακολουθεί Νίκος Φιλιππίδης με τα υπόλοιπα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανε
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Φιλιππίδη, το πρωί συζητούσαμε για τις τιμές του πετρελαίου. 110, κάτι το είδαμε εκεί πέρα.
1: Παραμένει.
0: Ναι, παραμένει, αλλά η βενζίνη δεν παραμένει στο 2,12-2,13. Θα πάει, λέει, 2,20. Στα νησιά είναι ήδη στο 2,30.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι είχαν παγιωθεί για περίπου 10 μέρες κοντά στα. Ήταν εδώ σε $105 το βαρέλι. Αυτή τη βδομάδα είναι παγιωμένη η τιμή στα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στην κατανάλωση. Το 2,12 στην αμόλυβδη αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα.
0: Μέσα επίπεδα.
1: Ναι. Άρα στα νησιά, στα νησιά που έχει μεταφορικό κόστος και τα λοιπά, ναι. Το 2,20 σε λίγο θα είναι καθεστώς αν δεν είναι ήδη. Και σε κάποια νησιά σαν τις Δωδεκανήσου, Πάτμος και τα λοιπά και Λέρος ανεβαίνει στο 2,30 με τα βεβαιότητες. Είναι τα πρώτα που βλέπουμε τα πολύ ψηλά και ακόμα δεν έχουμε ζήτηση εκεί μεγάλη, γιατί ακόμα δεν έχουν πολύ τουρισμό. Αυτή είναι η τάση. Πρέπει να σα πω ότι είχε αλλάξει και λίγο. Στην προηγούμενη φάση της κρίσης, τον πρώτο μήνα, ανέβαινε πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης ως προϊόν του δηληστηρίου λιγότερο. Προφανώς αύξησαν την παραγωγή τα δηληστήρια. Σε σημείο που καλύφθηκε η ζήτηση και αυτό βοήθησε στο να απαγειωθεί η τιμή κοντά στο 1,80 που με την επιδότηση είναι στα 2. Αντιλαμβάνεσαι ότι 2 είναι η κανονικότητα με 2,12. Ενώ κάποια στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είχε περάσει χωρίς επιδότηση πάνω από την αμόλυβδη. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα η προβολή είναι στην αμόλυβδη.
2: Άρα τι θα καταπληρώσουν τα αμόλυβδη.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να μειωθεί η αμόλυβδη, πρώτα απ' όλα θα πρέπει είτε να αυξηθεί η προσφορά είτε να μειωθεί η ζήτηση. Ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε επίπεδο χωρίς την κρατική παρέμβαση. Μιλάμε προ-κρατική παρέμβαση.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έχουν πέσει τα δηληστήρια πάνω, γιατί βγάζουν πολλά λεφτά και βγάζουν πάρα πολύ όσα μπορούν και έχουν αυτή την ικανότητα, γιατί δεν παράγουν όλοι τα ίδια προϊόντα πετρελαιοειδών. Τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, τα οποία γίνονται ανάρπαστα στην Ευρώπη σε υψηλές τιμές, όπως και τα καύσιμα για, για τα πλοία, τις ακτοπλοίες που επίσης γίνονται ανάρπαστα και είναι και πολύ ακριβά σε διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν. Τώρα, το τι θα γίνει στην περίπτωση, τη δική μας είναι βέβαια ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τεράστιος προβληματισμός, ο οποίος από χτες.
2: Στην κομμουνιστική κυβέρνηση, τι προβληματισμός υπάρχει. Μας έχει ταράξει το φόρο. Κάνεις χιλιόμετρο και πληρώνεις 2,5 ευρώ. Ρε, θα μας τρελάνετε. Τι προβληματισμός υπάρχει. Κομμουνιστέ! Πώς το λέει ο Γεωργιάδης. Αριστεροί! Κομμουνιστέ!
1: Υπάρχουν δύο δρόμοι πάντα σε αυτή τη ζωή. Ο ένας δρόμος είναι όταν βλέπεις κάτι ακριβό να πάψεις ή να μειώσεις την κατανάλωση του.
2: Βέβαια,
1: ο δεύτερος δρόμος, είναι να το χρησιμοποιήσεις, να πληρώσεις την αυξημένη τιμή και αυτός να καταλήξει στην οικονομία. Και τότε είναι πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν, λέω, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει μειωθεί η κατανάλωση. Και τι γίνεται, καυσίμων. Και τι γίνεται, όλο το επιπλέον κόστος πέφτει πάνω στην οικονομία. Τόσο στα οικονομικά των οικογενειών, όσο και στα οικονομικά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Άρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει τι πρέπει και τι μπορεί. Χτες η Τζόρτζια Μελόνι, που δεν συνηθίζει να το κάνει, συνήθως κινείται από μόνη της, κατέθεσε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε να υπάρχει.

0: δίνετε λεφτά.
1: Ναι.
0: Τώρα που εμείς είμαστε στα πλεονάσματα, μας λέει μη δίνετε επειδή οι άλλοι έχουν ελλείμματα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι. Και είναι δύσκολο να τα κατανοήσει ο μέσος πολίτης.
1: Και πρέπει να πούμε ότι η Μελώνη, η επιχειρηματολογία της ήταν: δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε δημοσιονομική χαλάρωση για τις αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστά.
1: Ναι. Αλλά να μην έχουμε αμυντική χαλάρωση για την καθημερινότητα των πολιτών. Υπενθυμίζω δε, συγγνώμη Νίκο,
0: όχι.
1: ότι το 27 έχει εκλογικούς κύκλους στη μισή Ευρώπη.
0: Την Κυριακή που μας πέρασε, ο Πέδρο Σάντσεφ στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ανδαλουσίας συνετρίβει.
1: Ναι, έτσι. Αλλά χαίρονται εδώ γιατί είναι αριστερός αυτός. Σοσιαλδημοκράτης.
0: Όχι, όχι. Ο Πέδρο Σάντσεφ είναι ηγέτης χώρας αυτή τη στιγμή.
2: Ο οποίος
0: είναι αυτή τη στιγμή.
1: Κομμουνιστέ!
0: Είναι ο πιο κυμπάρης των Ευρωπαίων ηγετών στο να δίνει.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά συνετρίβει.
1: Έτσι. Και με συγκρατημένους πληθωρισμούς η Ισπανία. Όχι τρελές.
0: Νομίζω
1: ότι είναι καλά ο πληθωρισμός.
0: Είναι ο πληθωρισμός.
2: Πόσο είναι δηλαδή ο πληθωρισμός? Είναι 5,4 που είμαστε εμείς.
1: Σίγουρα.
2: Άσε μας.
0: Λίγο πάνω από το μισό. Τριαράκι.
3: Τρία έχουν οι Ισπανοί.
0: Αν έχει ανέβει τόσο πολύ, έλα πες αυτό.
2: Αυτό δεν θα σου πει. Δηλαδή άρα είμαστε ψηλά.
1: Είναι χάλια οι Ισπανοί.
2: Πρωταθλητές, να μην είμαστε κάπου και εμείς.
1: Ισπανούς τώρα, ναι.
2: Να είμαστε πρωταθλητές. Και εμείς το 5,4. Άρα.
1: Κομμουνιστέ.
2: Θα πούμε τη βενζίνη, βενζινούλα έτσι όπως μας τα λες.
0: Θα πούμε τη... Δεν ξέρω τι θα πούμε. Τα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι για υψηλότερα οι τιμές.
2: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση.
2: Άμα φτάσει 2,20.
0: Ο πρόεδρος Εθνικής, ο Γκίκας Χαρδούβελης, και οικονομολόγος και πρώην υπουργός οικονομικών, καθηγητής οικονομικών στο ΠΑΠΗ κτλ. Βγήκε και είπε ο άνθρωπος ότι οι τιμές είναι το πιθανότερο να πάνε προς τα $150 το βαρέλι, να έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση στον κύκλο ιδεών, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου είχα τη χαρά να μιλήσω εγώ μαζί του.
1: Έχω καταλήξει, να ξέρεις.
0: Μέσα επίπεδα 112 για την επόμενη διετία.
1: Στηρίζουν όλη την Κίνα.
0: Χαρδούβελη.
1: Όλοι την Κίνα. Γιατί? Άκου να δεις τώρα το σκοτώ.
0: Για να το ακούσω αυτό, βαρέσει. Αυτό θα ενωθεί με τα παρμούνια.
1: Άμα κάνει 2,30 η μπενζίνα,
0: ναι,
1: θα στραφούν όλοι στα ηλεκτρικά. Εμέσως στηρίζουν την Κίνα. Θα πάρουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Που τα επιδοτούμε εμείς όμως.
1: Τα επιδοτούμε κιόλας.
0: Τα πληρώνουμε. Δεν επιδοτούμε. Έχουμε καταργήσει στην Ελλάδα την επιδότηση αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
1: Ναι.
0: Αλλά επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας.
1: Που δεν φτιάχνουμε εμείς.
0: Όχι, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Ούτε καθρέφτη. Εμείς έχουμε τους πολιτές μόνο.
1: Θα πάρουν. Ποιοι βγάζουν βασικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Έχει γεμίσει η αγορά.
2: Κινέζικα. Μάλιστα. Δεν θα στραφούν ολίγοι.
0: Πολυτελεία όλα.
1: Αναγκαστικά.
2: Δεν θα πει όλο την ανιούσα. Θα
0: σου δίνει εγγύηση 8 χρόνια, λέει, την μπαταρία. 8 χρόνια.
1: Και άμα χαλάσει, παίρνει άλλο. Κατάλαβε.
0: Την μπαταρία.
1: Δεν τα αλλάζουνε.
2: Και δεν έχει ω μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Νικό. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Νικό.
2: Μέχρι εδώ εμείς.
1: Ναι, απλώς. Έχει και εθνικές εκλογές στη Μάλτα το άλλο Σάββατο, λέει ο Γεράσιμος. Γεια σου, Γεράσιμος.
2: Να σε καλά, Γεράσιμος.
1: Ναι, 2,4 πληθωρισμό στη Μάλτα.
2: Στη Μάλτα, εντάξει.
1: Και θαλασσίτσα Μάλτα, και. Ναι, είναι το Σιδά και τα λοιπά. Αλλά θαλασσίτσα και αυτά τα πάντα. Λοιπόν, να πω κλείνοντας ότι στο ανωδικό του Κηφισού, που κανονικά πρέπει να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το βλέπω, έχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας, άνοδος Κηφισίας. Αυτά είναι τα βασικά. Και άμα μυρίζει, ή μυρίζει ή γυρίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη
7: η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
10: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.al.org alanon.gr.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη αίτηση άρση ασυλίας αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η δεύτερη αίτηση άρση ασυλίας είναι μετά τη μηνυτήρη αναφορά 2 δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι 2 ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση της διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά τον πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντας της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Ισχυνάς με αφορμή το κύκλωμα στα βορίζια της Κρήτης που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ισχυνάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστηχίων στοιχείων Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Άθωος κρίθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών που απαγορεύει η συμμετοχή τους ή διαπαρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες της αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινητικό. Την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβης, όταν το όχημα τύπου Γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο εξετράπη τη πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Οι καταδικαστέντες υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη της εκδίκασης στο εφετείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στο Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, η Πράσινη ΠΑΕ θέτει από την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Μυστήριο καλύπτει την έντονη οσμή που έγινε αισθητή το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Σε επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό, δέσφα και πολιτική προστασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, ούτε ένδειξη διαρροής ή αυξημένων ρήπων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για το θέμα αυτό ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
2: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
3: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
4: Ανάστατοι, οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν στον Sky τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις.
5: Τι σαν αέριο, κάτι περίεργο.
6: Σας προβλημάτισε καθόλου?
5: Λίγο.
2: Γιατί, δηλαδή?
5: Γιατί ήταν παντού, γι' αυτό.
4: Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Νέα Σμύρνη έως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
7: Μετεωρολογικές συνθήκες βοηθάνε να μεταφερθεί η ποσότητα του ρήπου προς τα νότια προάστια και γι' αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο.
4: Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που σε αρκετές περιοχές οι δημοτικές αρχές προχώρησαν ακόμη και σε εκενώσεις.
8: Λόγω της έντονης μυρωδιάς υγραερίου, αποφασίστηκε η εκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους.
9: Εμείς προχωρήσαμε σε άμεση εκένωση του Δημαρχείου. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή από εμάς στους διευθυντές των σχολείων να εξεταστεί αναπερίπτωση αν χρειάζεται να γίνει εκένωση, προσωρινή εκένωση.
10: Βρισκόμαστε μπροστά από το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και λόγω της έντονης οσμής που υπάρχει στην περιοχή δόθηκε εντολή όλοι οι υπάλληλοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.
11: Με κάποιους που μίλησα μου ανέφεραν ότι είχαν ένδειξη τέτοιας μυρωδιάς και τις 2-3 προηγούμενες μέρες, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιο.
4: Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει στα αίτια της οσμής.
12: Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
13: Ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
4: Σύμφωνα με αναφορές, αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και τον Μάιο του 2025 και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
0: Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς η οσμή ήταν πολύ έντονη. Στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται αυτήν την ώρα η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
8: Η έντονη οσμή ξεκίνησε περίπου στις 11 και κράτησε περίπου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε κάποια αναστάτωση. Γι' αυτό και εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις και σχολικές μονάδες των νοτίων προαστίων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες από την πυροσβεστική για διαρροή.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Σαρωνικού, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το τι προκάλεσε αυτή την οσμή. Σύμφωνα τώρα με κατοίκους του Δήμου Αλίμου και πριν από λίγες ημέρες είχαν παρατηρήσει μια περίεργη αντίστοιχη οσμή στην ατμόσφαιρα. Πάντως σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχουν κάποιες άλλες ενδείξεις πέραν της δυσάρεστης ορμής. Τώρα σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι Δήμοι των Νοτίων Προαστίων και γενικότερα του Νομού Αττικής. Πάντως τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, δεν υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή, παρόλα αυτά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντας της Άγκυρας παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί έως τα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν νέα μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δηδημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για βαλιστικές απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
15: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
16: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν. Ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
17: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
0: Revisionism. Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ, είναι καθημερινές πραγματικότητες. Daily realities.
15: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κυρίως στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
4: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
15: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο.
12: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
18: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το ΚΙΣΕΑ έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
19: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
12: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
20: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
15: Για χρέωση ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμη στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του Αλέξη Παπαχελάτου, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
21: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα, αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις προφανώς πολεμικές.
22: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή
1: Η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
21: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot, εν πάση περιπτώσει, φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο, θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
1: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
21: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
1: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
21: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς να δοθείτε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
1: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
21: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι η ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει. Και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία, γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
0: Το ήδη τεταμένο κλίμα έρχεται να προσθεθεί μια ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμες αξιώσεις και φρικαλαιότητες που διέπραξε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέγοντας ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικού αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις συμμελαμβανομένες της Ελλάδος, λέει η Άγκυρα, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο του 1994 προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, επεκτείνει συνεχώς τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και διδάσκει ως μαθήματα σε παιδεία σε δημοτικό και γυμνάσιο σε όλη τη χώρα μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Τα αναφέρει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε στη Μικρά Ασία. Ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει ξεκινώντας από τη σφαγή της Τριπολιτσάς του 1821, καθώς και οι φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία αλλά και στη Σμύρνη. Καταλήγει λέγοντας καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διεμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διασυρευλώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία.
1: Μανώλη, ποιο είναι το κλίμα σήμερα στην Τουρκία μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης της δυστυχίας των Patriot από την Κάρπαθο? Και αναφέρομαι στην Κάρπαθο και όχι στο Δημότικο, γιατί κύριος για την Κάρπαθο, από εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις.
3: Ναι, ακούσα και με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο Αλέξης Παπαχελάς. Το κλίμα, τουλάχιστον ερμηνεύουν στην Άγκυρα, ως κίνηση ένα βήμα προς τη μείωση της πρόσφατης έντασης μεταξύ της Αθήνας και Άγκυρας. Διότι οι Patriot και στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν μπει στο ραντάρ της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρούσαν κυρίως το ζήτημα των Patriot στην Κάρπαθο ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την παραβίαση της αποστατικοποίησης των νήσων. Από εκεί πέρα βεβαίως Υπάρχει και το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο έρχεται. Θα δούμε και ποιες θα είναι οι κινήσεις της Άγκυρας σε αυτή την περίοδο. Καθώς ναι, τα ζητήματα δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Από εκεί πέρα όμως, όταν η Τουρκία λέει ότι είναι ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα βήματα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
28: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
29: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
30: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 20.
1: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Όσο από την Ουάσιγκτον, όσο και από την Τεχεράνη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας. Στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά, αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους, και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε, κάποια στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις, που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
5: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
4: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεών του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδής πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία, ήταν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αθές η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
0: Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά ξανά τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, σε μια περίοδο όπου Ρωσία και Κίνα επιχειρούν να ενισχύσουν το κοινό τους μέτωπο έναντι της Δύσης. Στην ατζέντα κυριαρχούν η Ουκρανία, το Ιράν, η ενέργεια και οι οικονομικές συμφωνίες, με τη Μόσχα να αναζητά ισχυρότερη στήριξη από το Πεκίνο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
6: Το κόκκινο χαλί στρώνεται και πάλι στο Πεκίνο. Αυτή τη φορά για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα για 25η φορά, προκειμένου να συναντηθεί και πάλι με τον στενό του σύμμαχο, πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιμπίνγκ. Στο διεθνές αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, τιμητικό άγημα, καθώς και ομάδα νέων, κυματίζοντας ρωσικές και κινέζικες σημαίες.
0: Σήμερα οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου. Η ιδιαίτερη φύση τους αντικατοπτρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την εμπιστοσύνη, στη δέσμευση για την επιδίωξη επωφελούς και ισότιμης συνεργασίας.
6: Με μήνυμα τη στρατηγική σύμπλευση με το Πεκίνο κόντρα στη Δύση, ο Πούτιν δεν ξεχνά τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακερά. Εκεί όμως είναι αντιμέτωπος με ένα αγκάθι. Η σχέση του με τον παλιό του φίλο Σι μοιάζει πλέον ασύμμετρη.
0: Η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα, έπειτα από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, μετά και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση. Επομένως, ο κύριος Πούτιν θα έρθει ως ο αδύναμος εταίρος και σε αυτές τις συζητήσεις με τον κύριο Σι θα πρέπει να πιέσει για ορισμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα.
6: Ο πρωταγωνιστής σταθερά και η οικονομία και διακαής πόθος του ισχυρού του Κρεμλίνου, ο γιγάντιος αγωγός φυσικού αερίου Power Siberia 2.
0: Σκοπός είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του αγωγού της Σιβηρίας. Διαπραγματεύονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία γι' αυτό.
6: Στο τραπέζι θα τεθούν και ο πόλεμος σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς επίσης και όσα συζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του μία εβδομάδα πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο του χάρτη, την κινέζικη πρωτεύουσα.
0: Στο Πεκίνο έφτασε λοιπόν νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα μία, τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
5: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
7: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
5: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
7: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επί Τραμπ είναι απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ίδιο το Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν, γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
5: την
7: ενέργεια.
5: Βρήκε άλοθη σε αυτούς.
7: Βρήκε ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις σουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση να κινηθεί εναντίον του Ιράν, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Απλώς το πρόβλημα ποιο είναι? Η στρατιωτική δράση επί 35 μέρες είδαμε ότι δεν λειτουργήσε, δεν ανατράπηκε το καθεστώς, δεν έλεγξε τα πυρηνικά, δεν κατάφερε να καταστρέψει το βαλιστικό πρόγραμμα. Αν επαναλάβει την ίδια δράση, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Αν πάει σε κάτι σημαντικότερο, κάτι βαθύτερο, κινδυνεύει εκεί πέρα, αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος και για τις ανθρώπινες ζωές και για την παγκόσμια οικονομία. Ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην μπορεί να επομιστεί, δεδομένου ότι σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Βραχνάς έχει γίνει πάλι για τους Έλληνες οδηγούς το ανωδικό ράλι των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τιμές μέχρι και 2 ευρώ και 20 λεπτά. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
8: Σε 3 μέρες το φύο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε 3 μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
9: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
10: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
11: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
9: Τέλη Φλεβάρη με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
12: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ένα 2-3 μέρες βενζίνη.
13: Το έχει μίσθηση στο αυτοκίνητο?
14: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να το έβαζε ένα 20 ευρώ.
9: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αντλία.
15: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
9: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά.
16: Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
17: Όλα χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
16: Ανησυχία για το που θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
18: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
9: Σύμφωνα με τους φρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
19: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη. Όσο και να πάει, να την πληρώνουμε για να την βάζουμε, ειδικά στο μηχάνημα.
9: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
0: Στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τώρα, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, όταν ο σύντροφός της τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή 4 αστυνομικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
20: Να τους τιμωρήσουνε και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι και να δουλέψουν σωστά. Δεν έχω τίποτα πια. Τα τελειώσανε όλα. Αυτοί που έκαναν το καθήκον τους.
21: Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξεσπά μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της κόρης του από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
20: Δύο χρόνια τώρα μας φώναζαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Η κόρη μου πού είναι? Είναι νεκρή. Συνεργάστηκαν με τον δολοφόνο, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και οι δύο μετά ψάχναν τα μαντελόνια τους για το κινητό τους και όχι για τα πιστόλια τους.
21: Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ζητά την παραπομπή σε δίκη του τότε σκοπού στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος, του αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας και του εκφωνητή της άμεσης δράσης για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως.
1: ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
21: Για το αν τελικά οι τέσσερις αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
2: Πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Την στείλανε σαν πρόβατο να τη σφαγιάσει ο δολοφόνος της. Και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα από κάθε άποψη. Ούτε οι παρόντες αστυνομικοί, αλλά ούτε και ο τηλεφωνητής που εκείνη την στιγμή καλεί το να βοηθήσει την Κυριακή που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Αντίθετα, το ξεφορτώθηκαν το κορίτσι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού προκαλούν νέες αναταράξεις και αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Στην Κουμουνδούρου καταγράφονται ήδη έντονες διεργασίες και διαφωνίες για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των ανακοινώσεων Τσίπρα στο Θησίο, ενώ την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού δέχεται πειρά για τον προσανατολισμό του νέου πολιτικού φορέα που συγκροτεί. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
23: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
24: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
23: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
25: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
26: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
23: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέριο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος, μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα, μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
27: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Όλες με το καλό, κυρία Καριστιανού, ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε. Και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
23: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
28: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε.
23: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
29: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της δικτυωσίας.
23: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε τρία στρατόπεδα έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικές στρατηγικές το καθένα από αυτά. Να ακούσουμε τον Αντώνη Αντζολέτο.
30: Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Φάμιλος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γιατί μίλησε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα. Μένει να δούμε τι εννοεί αυτό, γιατί την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιείται. Είδαμε σήμερα το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, να παραιτείται. Και νομίζω, Χριστίνα, ότι από εδώ και πέρα το ερώτημα που θα τίθεται σε στελέχη και βουλευτές του κόμματος είναι τι θα κάνουν την Τρίτη. Θα πάνε στο Θησίο στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα το ζυγίσουν 2 και 3 φορές, καταλαβαίνουμε, για το σήμα που θα δοθεί. Και βέβαια τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, 27 του μηνός. Θα δούμε ένα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο, δεν μιλάω για επίπεδο κορυφαίων στελεχών, σε τοπικές οργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
3: Αυτό είναι από τη δεξαμενή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ακολουθεί μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή πια.
30: Και ουσιαστικά κατηγορεί το Σοκράτη Φάμελο ότι προσπαθεί να έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα για τη συγχώνευση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό άλλωστε τον έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει θα πάει στα όργανα, θα πάει συνεδριάσεις. Εκεί θα έχουμε σύγκρουση, καταλαβαίνει κανείς. Και βέβαια υπάρχουν ήδη ψήθυροι για το κατά πόσο, αν η κόντρα φτάσει στα άκρα, αποφασίσει ο κύριος Πολάκης να κινηθεί και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όση ώρα μιλάμε, έχουμε πει και οι δύο πάνω από δύο φορές το όνομα του κύριου Τσίπρα. Ο ίδιος στο ρεπορτάζ είδαμε δίνει ραντεβού και με την νεολαία χθες πήγε συνάντηση στο Θησίο την επόμενη εβδομάδα. Άρα όλα στην Αμαλίας πλέον κινούνται για το πώς θα γίνει η εκδήλωση συγκεκριμένη της Τρίτης.
30: Ο οποίος στείνει ένα καθαρά προεκλογικό σκηνικό με θέα την Ακρόπολη στο Θησίο, έχει ξαναμιλήσει εκεί. Οργανώνεται, ασχολείται μόνο με το κόμμα. Καινούργια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Όλο το οργανωτικό έχει πάει εκεί. Όνομα έτοιμο, σήμα έτοιμο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια.
0: Στο κόκκινο και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο, όπως θα ακούσουμε από την Άντζη Κούκη.
4: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
5: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
6: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
5: Σας εφίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
7: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
8: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
10: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
4: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
5: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
7: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
5: Κύριε Πρόεδρε,
7: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο το και χρόνο. Το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιου ήταν. Συμβαίνει.
5: Όταν είναι φωνάζεσαι.
7: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
5: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες όπως ο κύριος Γεωργιάδης οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
4: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
5: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου?
11: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
0: Με το θέμα της τροπολογίας για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, προκλήθηκε ένα σύριαλ σήμερα. Είχαμε επιστολή από την Λάουρα Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη και απάντηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Πριν από λίγο, να ακούσουμε την Αντζικούκη.
1: Ουσιαστικά με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή

0: Μειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού, έχασε τη ζωή του ο πατέρας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο ανήλικος γιος του. Να ακούσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο.
1: Δυστυχώς, Χριστίνα, αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στα νησιά και του Ιουνίου και του Αιγαίου με τις γουρούνες είχε μοιραία κατάληξη σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας πατέρας ηλικίας 42 ετών μαζί με τον 14χρονο γιο του έκαναν βόλτα σε χωριά της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε η γουρούνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 42χρονος πατέρας. Ο μικρός, ο 14χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα του αστεροφόρου του ΕΚΑΒ, ο 42χρονος Βρετανός κατέληξε και διαπιστώθηκε ο θάνατός στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που Arsenal και City μονομαχούν για τον τίτλο της Premier League, ο Pep Guardiola αποχωρεί το καλοκαίρι μετά από 10 χρόνια και 20 μέχρι στιγμής τίτλους. Με σύνθημα, με συγχωρείτε, η θέση σου είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο ΟΑΚΑ, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και με φόντο το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
2: Στην κυκλοφορία τίθεται την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο Παναθηναϊκό. Με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, ο κόσμος του Τριφυλλιού θα έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 400 ευρώ. Ενώ υπενθυμίζεται πως όσοι φίλοι των Πρασίνων κλείσουν θέση στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Στον πάγκο του Άρη θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός που ήρθε ως υπηρεσιακός μέχρι το φινάλε της χρονιάς έπεισε τους ανθρώπους του Άρη καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε μια δήλωση βόμβα προχώρησε στην εκπομπή Δίκη στον Sky ο ιδιοκτήτης Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
2: Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρήκε ξανά τη λύση από στημένη φάση και με κεφαλιά του Χάβερ στο 37 επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι. Πλέον οι κανονιέριδες που κατέκτησαν τελευταία φορά τον τίτλο το 2004 είναι στο συν 5 από την City και την τελευταία αγωνιστική παίζουν στην έδρα της Crystal Palace, την ώρα που η έτερη διεκδικήτρια έχει δύο ακόμα παιχνίδια, απόψε στην έδρα της Bournemouth και την τελευταία αγωνιστική εντός με την Aston Villa. Οι πολίτες παραμένουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου και όμως αυτό δεν είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα της ομάδας.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 69.

0: 71-58-49-09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες των Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.